0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
6: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
5: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
6: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
7: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Υποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Όσο θα γυρίζει η γη.
8: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη,

Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Παπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούν.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβου Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση α3+, για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
6: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
6: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
9: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
10: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
11: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
12: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
13: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
15: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς.
16: Γιάννη!
17: Έλα.
16: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις για πραγματάκια.
17: Πάλι! Χθες δεν πήγα.
16: Έλα, μωρέ! Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
17: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
18: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
19: Φόρα κράνος.
20: Φόρα κράνος.
18: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
21: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
22: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
23: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
22: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
23: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
24: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
0: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
24: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
1: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
2: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
19: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
20: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
25: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
20: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
25: Αξιόπιστος. Το όνομα
19: τα λέει όλα.
26: Θέλεις γυμναστική?
27: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
26: Περπάτημα ή ποδήλατο?
27: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
26: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
27: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
26: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
27: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
26: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
27: E-shop cougarsport.gr.
26: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
28: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
29: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
28: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
29: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
30: Καλώς το να και ασάργησε.
31: Παρηγγειλές.
30: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
31: Είσαι φίλος.
30: Όχι εγώ, ο Λίλος.
31: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει κατάλληλος. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
30: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
31: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
0: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ.
3: Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Καίου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, υποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυποθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
4: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
3: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
4: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
4: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
5: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
6: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
1: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίστασή? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει.
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή.
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε, με έπεισες. Σίμεργας.
4: Σίμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
6: Θέλω να τις βάλεις σήμερα πανηγυρτζίδικα τραγούδια. Σήμερα η Τούλα γιορτάζει.
7: Και γιατί, ποιος είπε ότι εγώ ακούω πανηγυρτζίδικα τραγούδια? Άλλοι ήθελαν να πάνε στη Χαραβέρα.
6: Και δεν πήγα, ρε παιδιά.
7: Στη Χαραβέρα.
6: Και δεν πήγα.
7: Στο Πήλιο.
6: Έχασα τα λουκάνικα, δεν με νοιάζει η Χαραβέρα.
7: Έχω βρει, άμα θα κλείσει το
6: μικρόφωνο λουκάνικο.
7: Στο ναι, top.
6: Μια μέρα περνούσα
7: από μια... πούνο, μόνος.
6: Όχι, δεν θα κάτσουμε να ψήσω εγώ.
7: Θα σου πω τον παραγωγό να το βρει στο μάρκετ να το πάρει. Δεν υπάρχει. Εγώ δεν τρώω λουκάνικα, τρώω τα πάντα από κρέατα. Τα λουκάνικα όχι με χαρά. Με πίεσαν σε εισαγωγικά. Μου είπαν παρτό δοκίμαστο και μου δώσανε και πιπεριές από τον κήπο μαζί με αυτό το λουκάνικο να κάνω σπετουφάι. Το οποίο δεν το κάνω εγώ στα τηγάνια και αυτά. Το έβαλα στο φούρνο με πιπεριές. Έπαθα πλάκα για την οστιγιά.
6: Μα στο φούρνο δεν γίνεται το σπετουφάι.
7: Όχι. Στο τηγανίζεις πρώτα τις πιπεριές, τα κρεμμύδια και αυτά.
6: Κρεμμύδια.
7: Τα σοτάρεις.
6: Κρεμμύδια.
7: Δεν κάνεις κρεμμύδι με την ντομάτα. Ντομάτα σάλτσα που δεν τρως εσύ. Δεν τρως πετσοφάι. Οπότε. Η Αλφα Γουντ, τα μάρκες της Μασούτης και η κορυφαία βιομηχανία ζυμαρικών, η Μέλισσα, που τους ευχαριστούμε, είναι στην παρέα μας πάντα.
6: Ακούστε τώρα τι δυνατότητες έχετε μέσα από μια νέα πλατφόρμα της ΔΕΗ. Είναι το Energy U. Είναι το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Από το φεστιβάλ στο Νεστόριο της Καστοριάς, το γνωστό River Party, μέχρι το Eject Festival και το φεστιβάλ της Πιδαύρου, μέχρι τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, μπορείς να τα δεις, να τα ζήσεις όλα στο energyoutloud.gr. Είναι η νέα πλατφόρμα και αν δεν σου αρκεί ενημέρωση και το να δεις που θα βρεις εισιτήρια, πότε γίνεται ένα μεγάλο αγαπημένο γεγονός, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Η αγαπημένη μας ΔΕΗ με το energyoutloud.gr μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν το καλοκαίρι μας με σημαντική ενέργεια. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό? Όχι, είναι πραγματικό. Στο energyoutloud.gr, την πλατφόρμα της ΔΕΗ, θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered από τη ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
10: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
9: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
10: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
9: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
11: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
12: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Σωτήρη, ξέρεις ποιος επανακάμπτει, επανέρχεται στην τηλεόραση στον Αλφα? Μεγάλη παραγωγή του Αμαραντίδη, του, πες του, του Πάνου, του Αμαραντίδη είναι η σειρά που έρχεται. Λέγεται, πώς λέγεται, παιδιά, είναι, κοστίζει γύρω στο 3,1 εκατομμύρια παρακαλώ ευρώ, 70 επεισόδια. Παιδιά, τον θυμάσαι από την ώρα την καλή τη σειρά αυτή που πρωταγωνιστούσε ο Πάνος ο Μιχαλόπουλος. Ο Πάνος ο Μιχαλόπουλος ζει κάπου στην Πελοπόννησο, απομονωμένος, ηρεμός, σε ένα κτήμα πολύ ωραίο.
1: Παιδιά, άρα και... δεν θα είναι μια ακριβή σειρά, καλή, φροντισμένη.
0: Γιατί?
1: 3 εκατομμύρια δια 70, 42.800,
0: 43.000. Είναι φθηνή, θεωρείς? Όχι.
1: Πάρα πολύ φθηνή.
0: Και λοιπόν, και με το, ο Αμαραντίδης έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τον Μιχαλόπουλο.
1: Εγώ ξέρω σειρά που θα γίνει για την κρατική τηλεόραση με 500.000 το επεισόδιο.
0: Κρατική τηλεόραση πληρώνω
1: άρα,
0: και εγώ.
1: Όχι βέβαια.
0: Ποιος?
1: Οι σειρές στην κρατική τηλεόραση είναι μέχρι 100 το επεισόδιο. Κάνουν όμως μια εξαίρεση. Οπότε 43.000 τι είναι.
0: Στους ρόλους αυτούς είναι η Ευγενία Σαμαρά, ο Μιχάλης Σαράντης παίζει σε αυτή τη σειρά, η Άννα Μάσχα, έχεις ακουστά αυτό το επίθετο, και ο Ρέσης Χαλκιάς και τα λοιπά. Και παίζει, θα κάνει ένα guest, αλλά που θα κρατήσει αρκετά αυτό το guest, ο Πάνος ο Μιχαλόπουλος, μετά από 20 χρόνια να πω, που έχουμε να τον δούμε.

0: Σαν σήμερα το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο.
1: Μάλιστα.
0: Το 1856 με βασιλικό διάταγμα του Όθων απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς. Από το 1856 χρειάστηκε να περάσει πάνω από ένας αιώνας. Τι ένας, α, τώρα πρώτα τα τελευταία χρόνια κάτι έγινε. 1,5 αιώνας. Το 1922 18χρονος Ραλφ Σάμελσον γίνεται ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που χρησιμοποιεί σκι θαλάσσης στο Lake City της Μινεσότα. Το 1964 ο τεχνητός δορυφόρος Ranger 7 στέλνει στη γη τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες της Σελήνης.
1: Oh.
0: Το 1971 οι αστροναύτες David Scott και James Irwin πραγματοποιούν την πρώτη στην ιστορία της ανθρωπότητας βόλτα στη Σελήνη οδηγώντας ειδικό τετράτροχο τζιπ στην επιφάνειά της. Σαν σήμερα το 72 γεννιέται ο Γιώργος Καπουτζίδης.
1: Το 72 είναι μικρότερο σου 2 χρόνια.
0: Και πεθαίνει η Ζαν Μωρό το 2017 σαν σήμερα, η Γαλλίδα ηθοποιός.

0: Εταιρεία διαβάζω θα εκτοξεύσει καθρέφτες σε τροχιά και να κάνει τη νύχτα μέρα. Τι έχεις να πεις?
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Γιατί να μας κάνει τη νύχτα μέρα? Γιατί λέει. Αντιδρούν οι αστρονόμοι, αντιδρούν οι οικολόγοι, όχι μόνο εγώ, και προειδοποιούν για καταστροφικές επιπτώσεις. Η Αμερικανική κυβέρνηση έδωσε πράσινο φως όμως να εκτοξευθεί ένα μεγάλο κάτοπτρο που θα αντανακλά το ηλιακό φως πίσω στη γη στη διάρκεια της νύχτας. Είναι μια καινούργια εταιρεία που λέγεται Reflect Orbital. Ε? Λέγεται Reflector, μη με διακόπτετε, Orbital. Έχει έδρα την Καλιφόρνια και οραματίζεται ένα μήνο από 50.000 καθρέφτες σε τροχιά γύρω από τη γη, οι οποίοι λένε ότι θα επιτρέπουν στα ηλιακά πάρκα να παράγουν ενέργεια ακόμα και τη νύχτα. Θα μπορούσαν επίσης να φωτίζουν τους δρόμους από πόλεις, από νυχτερινές εκδηλώσεις, ακόμα και εργοτάξια που λειτουργούν όλο το 24ωρο. Θέλει να στείλει 1.000 μεγαλύτερους δορυφόρους μέχρι το 28 και 5.000 ακόμη δορυφόρους, εννοούμε κάτω από ξέρω εγώ, καθρέφτες, μέχρι το 2030. 55 μέτρα πλάτος το κάθε κάτωπτρο και θα είναι 100 φορές πιο φωτεινά και από την Πανσέλινο. Αντιδρούν όμως σωτήριοι αστρονόμοι και οικολόγοι, αλλά ωστόσο η Αμερική τους έδωσε πράσινο φως.

0: Wood. Πώς την λέω?
1: Για Alpha Good.
0: Η Alpha Good. Που έχει υπέροχα έπιπλα.
1: Τώρα το είπες Wood. Mm.
0: Τα μάρκετς Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές πραγματικά. Και η κορυφαία βιομηχανία ζυμαρικών, η Μέλισσα, είναι στην παρέα μας.
1: Ακούστε τώρα τι δυνατότητες έχετε μέσα από μια νέα πλατφόρμα της ΔΕΗ. Είναι το Energy U. Είναι το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Από το φεστιβάλ στο Νεστόριο της Καστοριάς, το γνωστό River Party, μέχρι το Eject Festival και το φεστιβάλ της Πιδαύρου, μέχρι τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, μπορείς να τα δεις, να τα ζήσεις όλα στο energyoutloud.gr. Είναι η νέα πλατφόρμα και αν δεν σου αρκεί η ενημέρωση και το να δεις που θα βρεις εισιτήρια, πότε γίνεται ένα μεγάλο αγαπημένο γεγονός, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Η αγαπημένη μας ΔΕΗ με το energyoutloud.gr μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν το καλοκαίρι μας με σημαντική ενέργεια. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό? Όχι, είναι πραγματικό. Στο energyoutloud.gr, την πλατφόρμα της ΔΕΗ, θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered από τη ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
7: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Υποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
9: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
10: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
9: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
12: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
11: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
12: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
11: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
12: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
11: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
12: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
11: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
13: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
14: Ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
15: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
16: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
17: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
18: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
19: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.
20: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
21: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
22: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Εδώ μετράει, παιδιά, έχει πάρει το ρολόι σε πόση ώρα θα ελευθερωθεί από τα δεσμά, από τα κάτεργα.
1: 95,1. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Η τελευταία εκπομπή της σεζόν θα τα πούμε από Σεπτέμβριο.
0: Όχι, θα τα πούμε 31 Αυγούστου, είπαμε.
1: Όχι, αυγό κοκό. Σεπτέμβριο. 31 Αυγούστου. Το νούμερο ένα στον κόσμο του τένις είναι στις γυναίκες, είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα.
0: Ναι.
1: Κούκλα. Η Αρίνα.
0: Αυτή που καταέθαψε τον Τσιτσιπά.
1: Ναι.
0: Για αυτά που της εξομολογεί το Ιμπαντόσα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Η οποία έχει σχέση με τον Γιώργο Φραγκούλη.
0: Ναι. Σχέση, παντρευτήκαν.
1: 4 χρόνια είναι μαζί. Okay. Δεν παντρευτήκαν. Είναι επιχειρηματίας στο χώρο των υπερτροφών, διαβάζω. Ναι. Έχει μια φίρμα που είναι μάλιστα ο χορηγός της Αρίνα και τα λοιπά. Είναι και βεβαίως είναι η πρέσβυρα της αυτής της, των superfoods. Να σας πω και πώς λέγονται, σας ενδιαφέρει. Τον διάβασα και το έχασα τώρα. Θα σας το πω. Έχει μια εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, προφανώς που πάει καλά οικονομικά. Τον λέει πετυχημένο επιχειρηματία. Είναι Έλληνο-Βραζιλιάνο Σότο. Ναι. Ο Γιώργος Φραγκούλης.
0: Μα έχει δώσει συνέντευξη.
1: Ο Φραγκούλης. Ναι. Τον καταέθαψε. Ο Ακμπέρι λέγεται η εταιρεία του. Με τα superfoods.

0: Θέλετε μια επιστολή?
1: Ναι.
0: Όσους άντρες έχω βγει, τους ενδιαφέρει μόνο εαυτός τους. Μετά από έναν δύσκολο χωρισμό.
2: Ναι, και πάλι.
0: Είμαι στη φάση που προσπαθώ σιγά σιγά να φλερτάρω, να βγω, να περάσω όμορφα και θα ήθελα πολύ να κάνω μια νέα σχέση. Αυτό που νιώθω όμως όσες φορές έχω βγει ραντεβού είναι ότι με όσους άντρες έχουμε βγει να γνωριστούμε, τους ενδιαφέρει μόνο εαυτός τους και τίποτα άλλο. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό και το λέω επειδή με όσους ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω εξαφανίζονταν ή η επικοινωνία τους ήταν του τύπου «Πότε θα κάνουμε σεξ, έχω βαρεθεί». Γιατί έχουμε γίνει έτσι? Μήπως εγώ κάνω κάτι λάθος?
2: Δεν ξέρω, κοπέλα μου.
0: Κάτσε ρε.
2: Δεν ξέρω ποιος βρίσκεις, δεν ξέρω.
0: Έχει το μαλακομαγνήτη, κοπέλα. Δεν μπορεί όλοι να είναι τάλε κουάλε, να είναι το ίδιο μοτίβο. Έχει κάποιο θέμα η κοπέλα.
2: Έχω κι εγώ μια φίλη που η οποία τραβούσε όλους τους πλεονάκηρους ακατάλληλους.
0: Εγώ πιστεύω τους πλεονάκηρους θα τραβούσε.

0: Είναι παγκόσμια είδηση. Είναι ένας τύπος δρομέας μαραθωνίου που τερματίζει πρώτος, αλλά σταματά πριν κόψει την κορδέλα, πριν από τη γραμμή του τερματισμού. Έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές αυτό το βίντεο στο Instagram.
1: Μη βιάζεσαι.
0: Πλησιάζει στο τερματισμό. Έχει την πεποίθηση ότι είναι ο νικητής. Με τα χέρια ψωμένα επιβραδύνει σε ένα χαλαρό ρυθμό.
1: Ναι.
0: Αλλά σε απόσταση αναπνοής από πίσω του ήταν αυτός που τερμάτισε. Οπότε το δίδαγμα είναι: ποτέ μην πανηγυρίζεις μέχρι να περάσεις τη γραμμή του τερματισμού.
1: Ακριβώς.

0: Δύο τηλεχειριζόμενα ανθρωποειδή ρομπότ, διαβάζω, πραγματοποίησαν για πρώτη φορά χειρουργικές επεμβάσεις σε πειραματόζωα, όχι σε άνθρωπο. Μία εξέλιξη που θα μπορούσε στο μέλλον να περιορίσει, λέει, το πρόβλημα της έλλειψης χειρουργών σε απομακρυσμένες περιοχές, σε πεδία μάχης εν καιρό πολέμου κτλ. Θα έμπαινες στο χειρουργικό κρεβάτι, λέω εγώ, σώτο, να σε χειρουργήσει ένα ρομπότ?
1: Κοίτα, έτσι κι αλλιώς σε μεγάλο βαθμό ρομποτικά δεν γίνονται τα πράγματα.
0: Κάποιες επεμβάσεις, ναι. Θα τώρα...
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, όταν είμαι λαπαροσκοπικά.
0: Αυτές οι ενέμακτες που λένε είναι αυτό.
1: Το λαπαροσκοπικό είναι ρομποτικό ουσιαστικά. Τι είναι?
0: Χολιδόχο κίστη αφαίρεσε εδώ, λέει το ρομπότ, κυρίες μου και κύριοι, από κάποιο χείρο, ουρούνι. Με τη βοήθεια ενός χειρουργού όμως που επέβλεπε και ήταν άκρος επιτυχής η επέμβαση, παρακαλώ.

0: Μπαίνει η ζωή στη στροφή του δρόμου, Τούλα.
1: Να είστε όλοι καλά, να περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία στις διακοπές σας, στο σπίτι σας, με την
0: να
1: οικογένεια.
0: Να ξεκουραστείτε, να κάνετε αυτά που θέλετε.
1: Με τους φίλους. Θα τα πούμε 31 Αυγούστου, πρώτα ο Θεός.
0: Πρώτο ο Θεός. Καλή αντάμωση να έχουμε.
1: Καλή αντάμωση. Ευχαριστούμε την Alpha Good που μας κράτησε συντροφιά με τα υπέροχα επιπλά της, τα μάρκετ της Μασούτης με τις προσφοράρες και βεβαίως την καλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών. Μιλάμε πάντα για τη Μέλισσα. Γεια και χαρά.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα βάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει.

0: Νοεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμά.

0: του Αλκαζάρ. Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
0: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
0: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Immergas.
0: Immergas, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
2: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται ολόκληρη η χώρα την ώρα που πνέουν θυελώδεις άνεμοι. Αντιμέτωποι με δύο μέτωπα είναι οι πυροσβέστες στη Βιωτία. Μηνύματα για εκένωση έχουν λάβει οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Άρχισε πριν από λίγα λεπτά η απομάκρυνση του κόσμου με πλωτά μέσα. Σε εξέλιξη είναι και μεγάλη φωτιά στα Φίχτια Αργολίδας κοντά στις Μικίνες και εδώ ήχησε το 112. Δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ενώ έκλεισε η παλαιά Εθνική Άργους Κορίνθου. Για δεύτερο μέτωπο στο νομό μένεται πυρκαγιά στη Χινίτσα όπου πριν από λίγο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Φλόκα Χαΐας που ξέσπασε νωρίς το πρωί. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ρέθυμνο. Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ και οδηγείται στον εισαγγελέα. Ποια είναι η κατάσταση σε Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα σε 8 περιφέρειες της χώρας λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι ρηπές φτάνουν ακόμη και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Στους 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, πότε θα κοπάσουν τα μελτέμια, αναλυτική πρόγνωση. Με τεμποδίων η έξοδος των αδειούχων παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελωδών ανέμων. Τα δρομολόγια από τον Πειραιά διεξάγονται μετά από συνεννόηση πλοιάρχων λιμεναρχείου, ταλαιπωρία το πρωί για επιβάτες μετά την ακύρωση δρομολογίων. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, είπε στον Real FM ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας Θεοφάνης Μπαλατσούκας. Χάος επικρατεί στη Θέουτα της Ισπανίας μετά την μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο. Σχεδόν 50.000 αλλοδαποί έχουν περάσει τον συνοριακό σταθμό σύμφωνα με εκτιμήσεις. Πάνω από 49.000 άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ισπανική πόλη. Την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων αποφάσισε η Μαδρίτη κόντρα με την Ιταλία που ζητεί την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων δυνάμεων στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Επιφυλάξεις εκφράζει το Τελαβίβ. Τρίτη συνάντηση Μητσοτάκη Δούκα στο Μαξίμου μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στην ατζέντα βρέθηκαν οι υποδομές και τα καθημερινά προβλήματα της Αθήνας. Τελευταία μέρα η σημερινή για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Πού μπορείτε να τις υποβάλλετε, πού κυμαίνεται η ενίσχυση. Η μέρα φωτιά για τους φορολογούμενους πρέπει να πληρώσουν φόρο εισοδήματος, ένφια και ΦΠΑ. Την αύξηση στις 6.000 ευρώ το χρόνο του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα εργαζομένων μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Στα αθλητικά, στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων προκρίθηκαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Στην Τούμπα, ο δικέφαλος του Βορρά νίκησε με 2-0 την Δύναμο Κιέβου και σφράγισε το εισιτήριό του για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη βελγική Άντερλεχτ. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός που ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην επόμενη φάση θα παίξει με την Τσέσεκα Σόφιας. Και την Ισπανία θα αντιμετωπίσει στις 9.30 απόψε η εθνική μας ομάδα πόλο κορασίδων κάτω των 16 ετών στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος που γίνεται στο Ζάγκρεπ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Θα αρχίσουμε λοιπόν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος και από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Εγάλεο και τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνοια. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στη Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα σε Μοσχάτο, Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστες οι Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κλειστή παραμένει η παλαιά Εθνική Οδός σε Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή της Αργολίδας.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε συνέγερμο έχουν τεθεί λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σχεδόν σε όλη τη χώρα, καθώς ώρα με την ώρα πληθαίνουν τα πύρινα μέτωπα. Αυτή την ώρα πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Βιωτία και στην Αργολίδα. Στον πρώτο νομό, τα μέτωπα εντοπίζονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή. Μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά άρχισε η εκένωση του Αγίου Βασιλείου από θαλάσσης και από χωματόδρομο, από τη στιγμή που ο κεντρικός δρόμος έχει κλείσει. Στην Ξηρονομή, η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό, κατακαίοντας τάνες, αγροτικές εγκαταστάσεις και ελαιόδεντρα. Ανησυχία επικρατεί και στην Αργολίδα, που οι αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν επίσης δύο μέτωπα, ένα στα Φίχτια κοντά στις Μικίνες, όπου έκλεισε και η παλαιά Εθνική Άργους Κορίνθου, και ένα στη Χινίτσα, όπου ήχησε το 112 επίσης. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα με τη βοήθεια της Σοφίας Γαλάνη.
3: Δραματική είναι η κατάσταση, Ελισάβετ, στη Βιωτή. Έχουμε δύο μέτωπα πυρκαγιών, όπως είπες, στην περιοχή Καλαμάκι, Άγιο Βασίλειο και Ξηρονομή. Στον Άγιο Βασίλειο επιχειρούν 72 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, τη 4η και 10η ΕΜΟΔΑΕΚΕ, 23 οχήματα. Από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Βέβαια, στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την επιχείρηση των εναέριων μέσων.
0: Είναι πολύ δύσκολο για τους πιλότους να πετάνε τα μέσα υπό αυτές τις συνθήκες, και είναι και πολύ πυκνός ο καπνός. Διότι ο καπνός, υπάρχουν μαρτυρίες ότι έχει φτάσει από τη Βιωτία μέχρι την Κορινθία αυτή τη στιγμή.
3: Ακριβώς, και αυτό το οποίο είπες είναι απόλυτα σωστό. Δεν μπορούν να δουν πάρα πολύ καθαρά και δεν μπορούν να πετάξουν και τα 7 αεροσκάφη και τα 5 ελικόπτερα όλη την ώρα και συγχρόνως. Όποτε μπορούν, επιχειρούν κατά διαστήματα. Το λιμενικό σώμα μεταφέρει πολίτες από την παραλία του Αγίου Βασιλείου με πλωτά σκάφη προς την Λιβαδόστρατα. Η εκένωση, όπως είπες, γίνεται και από χωματόδρομο, γιατί ο κεντρικός δρόμος είναι κλειστός λόγω της πυρκαγιάς. Υπάρχει
0: εδώ και ώρες, γιατί το χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά οχήματα.
3: Ακριβώς, και είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι εκεί στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου και περιμένουν να απομακρυνθούν. Από ό,τι στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστικό πλοίο που έχει έρθει από το λιμάνι του Πειραιά, ταχύπλο σκάφος τύπου Ραφνάρ από το λιμένα της Πάτρας, για να βοηθήσουν εκεί στην επιχείρηση, στην ακτογραμμή του Αγίου Βασιλείου. Ιδιωτικά σκάφη φυσικά στο σημείο και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Νωρίτερα από το πρωί είχε σταλεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων κοντά στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη, αλλά πολλοί κόσμος δεν πρόλαβε να φύγει μέχρι, ουσιαστικά δηλαδή, μέχρι να δουν ότι η φωτιά
0: οπότε ο δρόμος έκλεισε και οπότε ο κόσμος
3: έγκλωβίστηκε.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί μιλάμε για κάποιες περιοχές που μπορεί να μην τις έχει στο μυαλό του, ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός, βρίσκεται στα σύνορα του νομού Βιωτίας με τον νομό Αττικής. Ακολουθεί ο επόμενος οικισμός, δεν είναι οικισμός ακριβώς, είναι η παραλία του Καλαμακίου, όπου εκεί μένεται η πυρκαγιά αυτή την ώρα, και ο επόμενος οικισμός είναι η παραλία της Λιβαδόστρας ή Λιβαδόστρατας, όπως τη λένε, που εκεί μεταφέρονται αυτή την ώρα οι κάτοικοι και επισκέπτες από τον Άγιο Βασίλειο με πλωτά μέσα. Είναι τρεις παραλίες η μία μετά την άλλη.
3: Οι οποίες δεν μπορούν να συνδεθούν βέβαια με
0: χερσαία παραλία.
3: Αυτό είναι το οποίο λες. Οπότε αυτό, το μόνο που μπορούν να κάνουν να τους πάρουν με τα σκάφη και να τους πάνε στην άλλη παραλία. Τώρα έχουμε το δεύτερο πύρινο μέτωπο, εξίσου σοβαρό. Εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση έξω από τον οικισμό Ξηρονομή, και οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνόησαν την γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι φλόγες έφτασαν μέσα στο χωριό, ήδη έχουν κάψει κάποιες εγκαταστάσεις, έχει καεί ένα μαντρί. Ευτυχώς ο κόσμος είχε προλάβει να φύγει. Επιχειρούν εκεί 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων αυτή την ώρα, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων, Γιώργο Αναστασίου, που μίλησε στην ΕΡΤ βέβαια, και εκεί η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι περιορισμένη. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν την ασφαλή επιχειρησιακή τους δράση. Να τον ακούσουμε.
4: Στον Άγιο Βασίλειο, μια παραθυριστικό οικισμό που πρέπει να γίνει απομάκρυνση του κόσμου, μάλλον με πλωτά μέσα. Δεν υπάρχει δρόμο που θα μπορεί να φύγει. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Έχουν χύσει τα 112 για να απομακρυνθούν. Προσπαθούν με κάποιο τρόπο, γιατί είναι λίγο δύσκολο και δεν έχουμε τη συνδρομή των εναέριων που πρέπει να έχουμε, γιατί η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή. Έχει χύσει 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι τη Ξηρονομή προ Βρένα και τη παραλιακού οικισμού που έχει το μέτωπο που κατευθύνεται η πυρκαγιά τη Αλική για να πάνε προ Αγιονικόλα και το Βρένα, και κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου που είναι στην άλλη πυρκαγιά στην περιοχή τη Δημοτική Ενότητα Πλατεών να μετακινηθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται προ Καπαρέλη, και κάτι θα φύγουν με πλωτά μέσα. Είναι το επιχείρηση αυτή τη στιγμή που οργανώνεται. Η άνεμη είναι πολύ ισχυρή. Δυσχεραίνει πολύ το θέμα τη πυρόσβεση.
0: Τώρα, όπως είναι φυσικό, Σοφία, έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.
3: Ακριβώς. Ισχύει λοιπόν διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην 23η χιλιομετρική θέση της επαρχιακής οδού Θιβόνδων Βρένας λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Τώρα, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και όσοι βρίσκονται εκεί να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Είναι εκεί η κλιμάκια της αστυνομίας, γιατί οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου. Χρειάζεται απόλυτο συντονισμό και απόλυτη συνεργασία για να μην κινδυνεύσει και κανείς, Ελισάβετ.
0: Εξίσου ανησυχητική κατάσταση και στον Ομοργολίδας, γιατί και εκεί έχουμε δύο μέτωπα. Το πρώτο ξέσπασε κοντά στις Μικίνες στον οικισμό Φίχτια και το δεύτερο πριν από λίγη ώρα στη Χινίτσα.
3: Ακριβώς, είναι δύο μέτωπα και εκεί. Να πούμε ότι πριν από λίγο, με μήνυμα του 112, οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας της Αργολίδας καλούνται να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Τώρα, στο μέτωπο της Χινίτσας έχουν σπεύσει και επιχειρούν 46 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της ΕΝΑΤΗΣ ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Ερμιονίδας και έχει εκδοθεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 για εκένωση προς το Πόρτο Χέλι. Τώρα στην περιοχή Φιχτή του Δήμου Άργους Μικηνών επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της ΕΝΑΤΗΣ ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού, 4 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112, οι πολίτες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς το Άργος. Είναι και εκεί μια δύσκολη κατάσταση, γιατί και εκεί, Ελισάβετ, πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών και των επίγειων δυνάμεων, αλλά κυρίως των εναέριων μέσων. Είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν όλα τα μέτωπα της χώρας τις τελευταίες ημέρες.
0: Στα Φίχτια, να πούμε ότι οι δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι δύσκολη κατάσταση και στις δύο αυτές περιοχές του νομού Αργολίδας. Πυροσβέστες, κάτοικοι με τραχτέρ, με λάστιχα, με κουβάδες, με ό,τι μέσο διαθέτει τέλος πάντων ο καθένας, έχουν βγει στους οικισμούς και στους δρόμους, στις αγροτοδασικές εκτάσεις γύρω από τους οικισμούς και προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από την φωτιά. Τώρα, βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα που μας έρχεται από το Ρέθυμνο, Σοφία. Ωστόσο, εκεί οι άνθρωποι αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Είναι αποκαρδιωτική η εικόνα που αντικρίζουν. Έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές, πολύ μεγάλες ζημιές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις και σε αυτοκίνητα. Για να μην πούμε για την μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, είχαμε μεγάλη ζημιά στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Είναι η δεύτερη φορά από το 2010. Γιατί το 2010 είχαμε επίσης μια μεγάλη φωτιά κάτω στο Νότιο Ρέθυμνο, που το φοινικό δάσος μερικώς καταστρέφεται.
3: Και είναι ένα πλήγμα αυτό, γιατί πρόκειται για ένα πανέμορφο τόπο, θα μου επιτρέψεις να το πω κι εγώ αυτό, Ελισάβετ. Και φαίνεται ότι η πυρκαγιά έφτασε και πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα και όντως υπάρχουν μεγάλες καταστροφές εκεί. Αναμένεται η πλήρης καταγραφή των ζημιών τις επόμενες ημέρες, γιατί να πούμε ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με το πύρινο μέτωπο. Ναι, μεν είναι βελτιωμένη κατάσταση, αλλά η μάχη με τις αναζωπηρώσεις συνεχίζεται. Και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση από την πυροσβεστική στην όλη περιοχή εκεί του Νότιου Ρεθύμνου και σήμερα. Στην Αγία Παρασκευή υπήρξε νωρίτερα πρόβλημα με αναζωπηρώσεις και αυτό φαίνεται και από τις δυνάμεις που επιχειρούν 224 πυροσβέστες.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός πυροσβεστών.
3: Ακριβώς. 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και όποτε είναι εφικτό επιχειρούν και 2 ελικόπτερα. Ήταν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και οι εθελοντές βέβαια βοήθησαν πάρα πολύ εκεί, γιατί ήρθαν από διάφορες περιοχές και από τα Σφακιά και από το Μυλοπόταμο και άλλες περιοχές της Κρήτης. Πάντως τώρα το ζήτημα είναι η επόμενη μέρα, όπως είπες, γιατί έχουμε μεγάλες καταστροφές και οι κάτοικοι αγωνιούν για το τι θα γίνει μετά.
0: Και είναι τουριστικές περιοχές αυτές, Σοφία. Είναι περιοχές που ήταν γεμάτες με επισκέπτες και τουρίστες.
3: Και επειδή το αναφέρεις, περίπου 8.000 άνθρωποι κλήθηκαν να απομακρυνθούν, μεταξύ αυτών και τουλάχιστον 2.000 τουρίστες, οι οποίοι έφυγαν άρον-άρον, φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία, στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού. Κάποιοι έχουν επιστρέψει, κάποιοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να επιστρέψουν και κάποιοι άλλοι αναγκάστηκαν να φύγουν και εντελώς και να διακόψουν.
0: Και σύλληψη για την φωτιά του Ρεθύμνου.
3: Πράγματι, συνελήφθη υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της φωτιάς αυτής.

0: Δηλαδή θα είναι ξανά όπως ήταν έτσι. Οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή και οι πληροφορίες περιμένουν το τελικό να επιβεβαιωθεί. Ήδη έχει συλληφθεί για τη μεγάλη πυρκαγιά αυτή τη κρύα βρύση. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου, περιμένω να μου το επιβεβαιώσει ο αρχηγός σε λίγο, από το ανακριτικό δηλαδή της πυροσβεστικής, και δημιουργήθηκε σπινθήρας και από εκεί ξεκίνησε, όσο δε για την άλλη πυρκαγιά της Πρέβελη, κάποιο χέρι την έβαλε. Με κάποιες ενδείξεις αυτή τη στιγμή έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία στο ανακριτικό της πυροσβεστικής και πιστεύω να έχω μέσει ο τέλος και εκεί.
1: Λοιπόν, να μεταφερθούμε τώρα και στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Εκεί είναι χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε πολύ νωρίς το πρωί, δημιουργώντας πρόβλημα στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, εκεί κατάφεραν να πετάξουν τα εναέρια μέσα από νωρίς το πρωί.
2: Ευτυχώς, και γι' αυτό κατάφεραν να οριοθετήσουν το πύρινο μέτωπο, Ελισάβετ. Είναι βελτιωμένη σαφώς η εικόνα, αλλά μιλάμε για μεγάλη πυρκαγιά στην Φλόκα της Αχαΐας. Δεν υπάρχει περιθώριο φυσικασμού σύμφωνα με την πυροσβεστική, γιατί εδώ έχουμε τον φόβο αναζωπηρώσεων και αυτό το καταλαβαίνουμε, καθώς στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν 110 πυροσβέστες. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις, γιατί και οι άνεμοι κατευθύνουν ενεργές εστίες προς τις περιοχές Πόρτες και Σαντομέρη. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, μήπως αυτές οι εστίες που έχουν μείνει, μήπως πάνε προς τις διπλανές περιοχές. Έχουμε ζημιές σε κατοικίες και σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Ένας εθελοντής έχει μεταφερθεί στο κέντρο υγείας με αναπνευστικά προβλήματα. Αναμένεται να γίνει βέβαια και η πλήρης καταγραφή των ζημιών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τον πλήρη περιορισμό του μετόπου. Η φωτιά τώρα εκδηλώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα.
1: Πολύ περίεργη ώρα για να εκδηλώνεται μια φωτιά.
2: Πράγματι, και γι' αυτό θα περιμένουμε να δούμε και την έρευνα της πυροσβεστικής κοντά στην κοινότητα της Φλόκας. Και λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Όπως αυτό το δήλωσε στον Real FM στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασκενής Βραχά ο δήμαρχος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
3: 6.30 ώρα με το πρώτο φως της ημέρας επιχείρησαν αμέσως 4 εναέρια καναντέρ, αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Και είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Θέλω να σας πω βέβαια ότι 4.30 το πρωί ήταν δραματική η κατάσταση. Μάλλον είμαστε τυχεροί που δεν έχουμε θυμίσει θύματα, γιατί ξεκίνησε μέσα από το χωριό η φωτιά. Ένα χωριό, να καταλάβετε, ημιωρινό, το οποίο έχει γύρω του δασόδη περιοχή και γυρνιάζει και με χιτά και με εργοστάσιο φυλακτής απορριμμάτων που κατασκευάζουμε τώρα. Και αντιλαμβάνεστε το τι μπορεί να συμβεί, έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε, Σοφία, τώρα να δούμε ποια είναι η εικόνα από τα υπόλοιπα μέτωπα, γιατί απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες αλλά και ημέρες και η Πάρος και η Άνδρος και η Κάλυμνος και άλλες περιοχές.
2: Για το μεγάλο μέτωπο της Πάρου, ειδικά, γιατί είχαμε και χθες αναζωπήρωση, η Ελισάβετ, στην περιοχή Άσπρο Χωριό. Σήμερα είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Μένω, ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αναζωπηρώσεις στην ευρύτερη περιοχή εκεί στο Καμάρι. 45 πυροσβέστες παραμένουν και επιχειρούν στο σημείο, 2 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα. Στην Μυτιλήνη τώρα, που επίσης στο Πλωμάρι εκεί είχαμε μεγάλη φωτιά. Υπάρχουν σήμερα κάποια καπνογόνα σημεία. Στο σημείο εξακολουθούν να βρίσκονται 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρο και 19 οχήματα για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Άνδρος και Κάλυμνος τώρα, που επίσης είχαμε φωτιές. Σήμερα τα μέτωπα χαρακτηρίζονται από καλή εικόνα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ωστόσο, και στην Άνδρο και στην Κάλυμνο συνεχίζουν να υπάρχουν και να επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. 25 πυροσβέστες στην Άνδρο, 22 στην Κάλυμνο. Τώρα, επειδή όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει και έχουμε τον Αύγουστο μπροστά και τα δύσκολα είναι μπροστά μας, όπως είπε και ο Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τώρα τους συναισθηματισμούς και φυσικά αναφερόμενο στους 3 νεκρούς συναδέλφους του, γιατί είχαμε και τις κηδείες.
1: Σωστά, γιατί την ώρα της μάχης είδαν 3 συναδέλφους τους να χάνουν τη ζωή τους.
2: Επειδή όμως, ξαναλέω, τα δύσκολα είναι μπροστά, θα πρέπει, όπως είπε, να αφήσουμε τους συναισθηματισμούς, γιατί έχουμε φωτιές και άλλες να αντιμετωπίσουμε και πρέπει τώρα το πυροσβεστικό σώμα να μπορέσει να σώσει τις περιουσίες, τον κόσμο και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Να τον ακούσουμε.
4: Πρέπει να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας, να αφήσουμε στην άκρη συναισθηματισμούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Είναι να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή, να μην κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή και έπεται η διαφήμιση της περιουσίας και του δασικού πλούτου. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές και στην Φάρο, αλλά και στην Κάλυμνο, αλλά και στην Άνδρο είναι σε καλή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε άλλες 3 πυρκαγιές, μία εδώ στην Μετολοκαρνανία, μία στη Μεγαλόπολη και μία στα Καλάβρητα, οι οποίες περιορίστηκαν από τις επίγειες δυνάμεις. δυσκολία που να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα είναι κάτι το οποίο εμποδίζει το έργο της δασοπυρόσβεσης. Υπεράνθρωπες προσπάθειες των χειριστών της πολεμικής αεροπορίας αλλά και των πιλότων των ελικοπτέρων γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ευελπιστούμε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν για να μπορεί να διαφυλαχθεί και η σωματική τους ακεραιότητα να επιστρέψουν στο πεδίο των

0: επιχειρήσεων.
1: Όλη η χώρα λοιπόν βρίσκεται σε επιφυλακή. 8 περιφέρειες μάλιστα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό και φαίνεται, Τάσο Αρνιάκε, ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να επηρεάζουν την εξέλιξη των πυρκαγιών. Ποια θα είναι λοιπόν η εξέλιξη από εδώ και πέρα για τους ανέμους?
2: Δυστυχώς, Ελισάβετ, τα νέα δεν είναι καλά. Οι σκυριάνεμοι θα συνεχιστούν δυστυχώς μέχρι αύριο το απόγευμα και μάλιστα οι εξαθέρισή τους θα είναι 1 με 2 μποφόρ το πολύ. Άρα το οκτάρι-εννιάρι με ρηπές έως 10 μποφόρ θα συνεχιστεί στο Αιγαίο, τα παράκτια του και τα νησιά αλλά και τη Βόρεια Κρήτη. Με ότι αυτό δυστυχώς συνεπάγεται για τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την άλλη υπάρχουν και τα απαγορευτικά που από ό,τι πιστεύω κατά τις 7-8 η ώρα μπορεί λίγο να εξασθενήσει το μελτένιο συνήθως και εκεί μπορεί να δοθεί ευκαιρία σε κάποια πλοία να κινηθούν προς τα νησιά τα κοντινά στην Αττική. Κατά τα άλλα σε όλη την Ελλάδα καλοκαιρία. Με ηλιοφάνεια, αλλά τι να το κάνεις, το μελτένιο δυστυχώς μπορεί να δροσίζει, αλλά δυστυχώς και...
1: Εκεί που περιμένουμε να δροσιστούμε και εγώ είμαστε, Τάσο, αυτό είναι το θέμα.
2: Δυστυχώς αυτή η τραμπάλα μεταξύ Μελτενιού και Καύσωνα είναι η κλασική τραμπάλα του καλοκαιριού. Όταν έχουμε Μελτέμι έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και όταν δεν έχουμε Μελτέμι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Η ουσία είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις κρυγόμαστε. Μία φορά από τις υψηλές θερμοκρασίες και την άλλη από τις φωτιές. Δυστυχώς αυτό θα συνεχιστεί και μάλιστα η θερμοκρασία σήμερα είναι χαμηλή. Έχουμε βέβαια στα δυτικά περιοχή Αγρίνιο, Ηλία, έχουμε 36 με 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές 33 με 36 και στις Κυκλάδες ούτε καν 30. 28 με 29 θα κινηθεί ο Ηράγειος και σήμερα και αύριο Σάββατο. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι βοριάδες 5 με 7, αλλά από τον Οροπό μέχρι την Ραφίνα και το Λαύριο θα έχουμε τοπικά το οκτάρι. Η θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Είναι αλλά χαμηλότερα βέβαια στις ανατολικές περιοχές της Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στο Χορτιάτι. Νοτιούς νοτιοανατολικούς ανέμους μέχρι 3 με 4 από φόρο, εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Η θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Κυριακή με μικρή εξασθένηση των ανέμων και λίγες συννεφιές στην Εύβοια, την Κρήτη και τα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου στις Κυκλάδες 28-29.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Αρνιακό. Δεν ήταν πολύ καλή η τηλεφωνική μας σύνδεση, ωστόσο συγκρατούμε ότι μέχρι αύριο το απόγευμα έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ ισχυρούς ανέμους, γι' αυτό χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή. Τελευταία μέρα του Ιουλίου και η έξοδος των αδειούχων εξελίσσεται με τεμποδίων από το πρωί, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι, όπως ακούσαμε, έχουν προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Τα πλοία παραμένουν δεμένα στη Ραφίνα και στο Λαύριο, ενώ στον Πειραιά σειραίουν χιλιάδες ταξιδιώτες για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές. Δεν είναι λίγοι, μάλιστα, αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν μετά την ακύρωση δρομολογίων, όπως θα μας πει τώρα ο Γρηγόρης Διβάνης.
3: Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Το απαγορευτικό ισχύει ως τις 7 το απόγευμα, τότε θα επαναξεταστεί με βάση τα τότε δεδομένα. Στο λιμάνι του Πειραιά, το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 7.30 το πρωί με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο, δεν πραγματοποίησε το δρομολόγιο του λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Όσον αφορά τα δρομολόγια του Αργοσαρονικού, αυτά εκτελούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση ορισμένες γραμμές που έχουν επηρεαστεί από τους ισχυρούς ανέμους. Στο λιμάνι του Πειραιά, εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσφέρουν εμφιαλωμένα νερά στους ταξιδιώτες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης επιβατικής κίνησης της θερινής περίοδου, καθώς βρισκόμαστε στην κορύφωση της εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, μια συνθήκη που επιτείνει την ταλαιπωρία.
4: Είχαμε κλείσει και από Λαύριο χθες και ακυρώθηκε πάλι, οπότε κλείσαμε σήμερα εδώ. Δεν θα φύγει μόνο.
5: Ναι, από το βράδυ. Από τις 11 έχουμε ξεκινήσει. Από Θεσσαλονίκη. Λένε ότι και αύριο θα έχει πάλι καιρό, οπότε δεν νομίζω.
6: Το πρωί που ξυπνήσαμε ακυρώθηκε από Ραφίνα και τώρα κλείσαμε για Πειραιά μπάσκετ, αλλά ακυρώθηκε αυτό.
7: Τώρα για Κυκλάδες, άμα δεν φεύγει κάτι, θα πάρουμε τα μάξι να πάμε αλλού διακοπές απλά.
3: Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται πριν από το ταξίδι τους από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία, καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Όπως είπε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Θεοφάνης Μπαλατσούκας.
0: Όσον αφορά για τα εισιτήρια και τα δρομολόγια που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει οι εταιρείες να ενημερώσουν το επιβατικό κοινό αναφορικά με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και με ποια δρομολόγια θα γίνει αυτό. Και αναφορικά με την εξέλιξη των φαινομένων, θα πρέπει το επιβατικό κοινό επίσης να επικοινωνεί και με τη λιμενική αρχή και με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ευελπιστούμε με την βελτίωση των καιρικών συνθηκών ίσως κάποια δρομολόγια να εκτελεστούν τις απογευματινές ώρες. Ωστόσο, από τον Πειραιά η πλειοψηφία των δρομολογίων έχει εκτελεστεί, αλλά και πάλι ανάλογα με τον τύπο του πλοίου θα πρέπει πάλι οι εταιρείες να ενημερώνουν το επιβατικό κοινό σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί κάποιο δρομολόγιο. Και κάποιες γενικές συμβουλές, όλοι όσοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν, να έχουν προθυμηθευτεί εγκαίρως στα εισιτήριά τους, να μεταβαίνουν στα λιμάνια μια μισή ώρα πριν προγραμματισμένη ώρα απόπλου, αν έχουν και όχημα ακόμα νωρίτερα αν απαιτηθεί. Όσον αφορά τα δικαιώματα επιβατών, υπάρχουν αναρτημένα τόσο και στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο ή οτιδήποτε, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν και στην ακτοπλοϊκή εταιρεία και στην λιμενική αρχή.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις με απρόβλεπτες συνέπειες βρίσκεται η Ισπανία, καθώς τις τελευταίες ώρες είναι σε εξέλιξη η είσοδος χιλιάδων αλλοδαπών στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η πόλη έχει κατακλειστεί ήδη από 50.000 αλλοδαπούς, ενώ μέχρι στιγμής 19 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Η Ισπανία κατηγορεί το Μαρόκο για ανοχή της κατάστασης και βγάζει τον στρατό στο δρόμο, ενώ έχει ξεσπάσει διπλωματική κρίση ανάμεσα στη Μαδρίτη και τη Ρώμη. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε ακόμη και την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη ζώνη Σέγγεν. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις θα μας ενημερώσει τώρα η Τζέννη Κρυθαρά.
7: Περίπου 2 με 3.000 άνθρωποι, Ελισάβετ, πέρασαν μόνο χθες για ξηράς και θαλάσσης από το Μαρόκο στη Θέουτα, με τουλάχιστον 19 εξ αυτών να χάνουν τη ζωή τους. Η Θέουτα είναι ισπανικός θύλακας στη Βόρεια Αφρική και η Μαδρίτη ανακοίνωσε την ανάπτυξη μονάδων του στρατού για να συνδράμουν την αστυνομία και οι αρχές προσπαθούν να εμποδίσουν να συμβεί το ίδιο και στον άλλο κοντινό ισπανικό θύλακα, τη Μελίγια. Στη Φιντέκ, την πόλη του Μαρόκου, στην απέναντι πλευρά των συνόρων από τη Θέουτα, οι αρχές χρησιμοποίησαν κανόνια νερού εναντίον μεταναστών, ενώ στη Μελίγια καταγράφονται συγκρούσεις μεταναστών με την αστυνομία. Στο πέρασμα μπαίνει άνθαρ, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που επιθυμούν επίσης να περάσουν στην Ισπανία. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ μεταβαίνει σήμερα στη Θέουτα μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών, την ώρα που έχει ανοίξει ένα σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο της χώρας με την Ιταλία, καθώς η Μαδρίτη ακολουθεί μια πολύ διαφορετική μεταναστευτική πολιτική από αυτή της Ρώμης. Η Πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι, εισηγήθηκε την αναστολή των διατάξεων της συνθήκης Σέγγεν για τις ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, είπε πως η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη, χαρακτηρίζοντας μάλιστα σοκαριστικές τις εικόνες από τη Θέουτα. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Αντώνιο Ταγιάννη, είπε πως η επιλογή Σάντσεφ να δώσει άσυλο σε 500.000 ανθρώπους ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων. Μετά από αυτές τις δηλώσεις, ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Μαδρίτη κλείθηκε στο Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Υπουργός Χωσέ Λουίς Άλβαρες επέκρινε τη στάση της ιταλικής κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για δημαγωγία και αναφέρθηκε μάλιστα προσωπικά στον Ταγιάννη, λέγοντας πως η δήλωσή του είναι ανάρμοστη από πλευράς εταίρου και φίλης χώρης, χώρας από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι οπαδική δημαγωγία.
1: Και να πούμε ότι εκτός από τη διπλωματική κρίση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Ισπανία και την Ιταλία, έχουμε και εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία. Το Λαϊκό Κόμμα ζήτησε την τροποποίηση του νόμου περί μετανάστευσης, ώστε να διασφαλιστεί, όπως λέει, η εφαρμογή της πολιτικής των άμεσων επαναπροωθήσεων στα σύνορα. Τώρα, έχουμε, Τζέννη, εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα. Βέβαια, θα χρειαστεί χρόνος για να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Ωστόσο, εκτιμάται ότι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τις επόμενες φάσεις του σχεδίου. Από την άλλη πλευρά, το Τελ Αβίβ εκφράζει επιφυλάξεις.
7: Η Χαμάς πάντως επιβεβαίωσε τη σύναψη της συμφωνίας για τον αφοπλισμό της, έκανε λόγο για υποχωρήσεις για το καλό του λαού και της λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να τον σώσει από το θάνατο και τον εκτοπισμό. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, η συμφωνία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και οποιασδήποτε άλλη ένοπλη ομάδα στη Γάζα. Τώρα η Χαμάς θα συζητήσει λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας με τους μεσολαβητές, δηλαδή την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Τουρκία, και θα συμφωνήσει σε ένα χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της, κάτι το οποίο εκτιμάται πως θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Πάντως, συνάντηση των μεσολαβητών είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί πολύ σύντομα στο Κάιρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Ερχόμαστε στα δικά μας τώρα με το βλέμμα στραμμένο στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα. Πραγματοποιήθηκε στο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Είναι η τρίτη μετά από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής. Να ακούσουμε τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες οι δύο άνδρες και στη συνέχεια έρχεται η Μαριτίνα Ζαφυρία. Δούμε ρεπορτάζ.
8: Ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο το θέμα κατά τα δομοφορούλια και την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία ως γνωστόν ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027 και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν τον Δήμο, γι' αυτό και τον αρμόδιο υπουργό μαζί μας, αφού τρέχοντα ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Οπότε πάντα είναι χαρά μου να σας συναντώ και είμαι.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εξυγχρονισμό. Και νομίζω ότι μπορούμε και σε συνεργασία και με τον Υπουργό, η Πολιτεία συνολικά να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
1: Μαριτίνα, ο λόγος εσένα.
7: Το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου λοιπόν πέρασε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ήταν η τρίτη κατά σειρά φορά που έχει γίνει δεκτός, παρά το γεγονός ότι έχουν υποθεί έτσι δημόσια και πολύ σοβαρές αντεγκλήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Στο επίκεντρο βρέθηκε η καθαριότητα της Αθήνας εν ώψη και της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία ξεκινά τον Ιούλιο του 2027, ενώ παρόν όπως ακούσαμε ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, καθώς και εκείνος φέρει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την συνεργασία με το Δήμο εν ώψη της Προεδρίας σε αυτό το επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός, καλωσορίζοντας τον κύριο Δούκα σε μια συνάντηση που έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα, μίλησε για την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, μίλησε όμως και για τρέχοντα ζητήματα από την καθαριότητα μέχρι τις πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις. Είπαμε το Χάρη Δούκα να σηκώνει το χάντι και να λέει πως είναι πολύ σημαντικό να δοθεί το δέον βάρος σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να καταθέσει μια σειρά από προτάσεων προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν και η Αθήνα όντως να δώσει το καλύτερο της σε αυτό, να φανεί στα καλύτερά της, όπως είχε πει νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, στην περίοδο της Προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Την ίδια ώρα, Μαριτίνα, φαίνεται ότι είναι στα χαρακόμματα το Πασόκ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η κόντρα άρχισε με αφορμή αναφορές στελεχών του κόμματος Τσίπρα στα χρέη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
7: Πάρα πολύ σωστά. Είναι πια με τοπική η σύγκρουση του Πασόκ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όλα αυτά ξεκίνησαν με μια ανάρτηση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για τις οικονομικές υποχρεώσεις συνολικά της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, σύμφωνα με την οποία τα δύο κόμματα οφείλουν 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ αθρηστικά, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να αφορά σε τραπεζικό δανεισμό, αφού περιέγραψαν στη χαριλάωτρη κούπη την Ελλάς ως ιδιωτική χρήση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο έχει επιλέξει το διμέτωπο αγώνα προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση. Οι παρικούντες στη χαριλάωτρη κούπη έσπευσαν να θυμίσουν αφενός τη χρεοκοπία των κομματικών μέσων μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ επί Προεδρίας Τσίπρα, αλλά και τις καταγγελίες του διαδόχου του στην ηγεσία του κόμματος, του κύριου Κασελάκη, για διπλά βιβλία, οι οποίες ουδέποτε απαντήθηκαν. Οι τόνοι ανέβηκαν γρήγορα πάρα πολύ, με τον Πασόκ να ζητά να προκαλεί πραγματικότητα τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει πού βρίσκει τα λεφτά για την πλέον ακριβή καμπάνια κόμματος της αντιπολίτευσης, και οι ίδιοι έλεγαν ότι εμείς το ΠΑΣΟΚ προτιμάμε να μην χρωστάμε σε ολιγάρχες και διαβεβαίωσαν βεβαίως ότι έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους και είναι πάρα πολύ
10: συνεπείς στις οφειλές τους. Περιέγραφαν τον πρώην Πρωθυπουργό ως μπροστινό συμφερόντων και η κόντρα αναμένεται να κορυφωθεί κι άλλο. Ήδη σήμερα η πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης περίπου υποστήριξε ότι πληρώνει για όλες αυτές τις εκδηλώσεις μόνο από τη συνδρομή των μελών της, με το Πασόκ να επανέρχεται με μια ανακοίνωση σε κάπως ηρωνικό τόνο για το πόσα είναι τα μέλη του κόμματος, αλλά και να ξεσκεπάζει, αν θέλετε, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, ότι μέχρι χθες πάντως τα στελέχη του κυρίου Τσίπρα έλεγαν ότι τα πληρώνει ο ίδιος από την τσέπη.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Ημέρα φωτιά και για τους φορολογούμενους. Τι πρέπει να πληρώσουν?
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
15: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον πληθωρισμό που σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat φαίνεται ότι φρενάρει κάπως, έπεσε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% που ήταν Δημήτρη Χριστούλια τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά τα καύσιμα και γενικά η ενέργεια φαίνεται ότι είναι το μεγάλο αγκάθι.
2: Η ενέργεια, Ελισάβετ, καταγράφει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανόδου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τη Eurostat, τον Ιούλιο κατά 10% έναντι 8,5% τον Ιούνιο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,3% έναντι 3,2% τον Ιούνιο, ενώ τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός είναι μια κατηγορία, όλα αυτά έτσι τα μετράει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Μειώθηκε στο 1,2%, δηλαδή ανατιμής 1,2% σε ετήσια βάσει τον Ιούλιο έναντι 1,5% τον Ιούνιο. Όπως είπες και εσύ, ο πληθωρισμός σύμφωνα με τη Eurostat πάντα στη χώρα μας τον Ιούλιο υποχώρησε στο 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο. Αντίθετα, πρέπει να σου πω, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τσίπησε στο 2,9% τον Ιούνιο.
1: Άρα, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, είμαστε λίγο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
2: Θα σου πω το εξής. Για πρώτη φορά, και του παρατηρώ τον πληθωρισμό της Eurostat αλλά και φυσικά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής πάρα πολλά χρόνια, είμαστε στις χώρες με τον μικρότερο πληθωρισμό. Και θα σου πω τι εννοώ ευθύς αμέσως. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχουν οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, όπως το Βέλγιο 3,5%, η Βουλγαρία 4,1%, η Γερμανία 2,8%, η Ιρλανδία 3,1%, η Ισπανία 3,8%, η Κροατία, η Κύπρος, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Σλοβακία έχουν μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας, ενώ μικρότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Εστονία 2%, η Γαλλία 2,4%, η Μάλτα 2,1%, η Αυστρία και η Φινλανδία 2,6%.
1: Ας ελπίσουμε θα συνεχίσουμε έτσι, Δημήτρη, και τον επόμενο μήνα πάλι θα μιλάμε για επιβράδυνση, για νέα επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών. Τώρα είμαστε στις 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του μήνα. Πολλοί κόσμος παίρνει την άδεια του και πάει διακοπές. Ωστόσο, πριν φύγει, θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις και δεν είναι λίγες.
2: Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, Ελισάβετ, θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος από μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος πληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις με τελευταία δόση τον Φεβρουάριο του 2027. Να πούμε επίσης ότι όσοι πληρώσουν εφάπαξ σήμερα τον φόρο εισοδήματος ανάλογα με το πότε έκαναν τη φορολογική τους δήλωση μπορούν να κερδίσουν έκπτωση από 2 έως 4%. Επίσης, σήμερα θα πρέπει να πληρωθεί και η πέμπτη δόση του ένφια με τον φόρο ακινήτων να πληρώνεται φέτος σε 12 μηνιαίες δόσεις με τελευταία επίσης τον Φεβρουάριο του 2027 και τέλος, Ελισάβετ, θα πρέπει να πληρωθεί ο ΦΠΑ του δεύτερου τριμήνου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
1: Και εκπνέει και η προθεσμία σήμερα για όσους θέλουν να κάνουν αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Μιλάμε για την χρονιά 2025-2026.
2: Μιλάμε για το στεγαστικό επίδομα το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.500 ευρώ για φοιτητές και φοιτήτρες για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Λίγη σήμερα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, η προθεσμία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος stegastiko.minedum.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Να πούμε ότι το στεγαστικό επίδομα απευθύνεται στους δικαιούχους φοιτητές που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν στόχο να ενισχύσουν σημαντικά τις οικογένειες των φοιτητών. Σημαντικό, Ελισάβετ, ότι για να δικαιούται κάποιος το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το στεγαστικό επίδομα ανάλογα με τα κριτήρια που πληρούν οι δικαιούχοι, οι φοιτητές και οι φοιτήτρες είναι 1.500, 2.000 και ανώτατο 2.500 ευρώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε με βίντεο στην προσωπική του σελίδα την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ τον μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το βίντεο του Πρωθυπουργού.
3: Αφού επόμενη σεζόν το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδρήματα στην Κάναδα. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα στα τύψη. Στα φιλοδρήματα που δίνονται μέσω ελληνικών πληροφοριών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ. Πρακτικά υπερπληρωσία. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ης-1ης του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Ευχαριστούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζωή.
1: Απίστευτες πρακτικές επιστρατεύουν ορισμένοι εργοδότες για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και να ξεγλιστρήσουν από τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας. Από εικονικούς υπεύθυνους και εργαζόμενους που μετατρέπονται σε πελάτες, μέχρι κρυψώνες, σε ψυγεία, φέρετρα και δοκιμαστήρια. Οι έλεγχοι, μάλιστα, έχουν ενταθεί εν ώψη της θερινής περίοδου, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές όπου η απασχόληση αυξάνεται απότομα και οι ανάγκες σε προσωπικό πολλαπλασιάζονται. Για την αδήλωτη εργασία και τους ελέγχους ρωτήθηκε από τον Σπύρο Παπαδάκη στην εκπομπή του ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
4: Ψηφιακή κάρτα έφερε τα πάνω κάτω, διότι όταν έχεις ήδη περίπου 8 εκατομμύρια παραπάνω δηλωθεί σε υπερορίες, αφήστε τους ελέγχους που γίνονται για την αδήλωτη εργασία, που πρέπει να πούμε ότι επί Νέας Δημοκρατίας άλλαξε το πρόστιμο, έγινε 1500 και από τότε η αδήλωτη εργασία. Δεν θέλω να πω ότι ήταν καθημερινότητα, αλλά τέλος πάντων ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα βλέπετε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Προφανώς θα υπάρχουν και αυτές οι παράνομες πρακτικές. Το πιο σημαντικό είναι να γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Οι ποινές είναι πολύ αυστηρές. Το ξέρετε, 1500 τεράστιο το ποσό. Φανταστείτε ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν πιαστεί να έχουν 20 και 30 εργαζομένους σε αδήλωτη εργασία. Καταλαβαίνετε ότι μετά η επιχείρηση δεν έχει καμία βιωσιμότητα. Και τα πρόστιμα είναι τερατώδη. Αλλά και η παράβαση του ωραρίου και το μη χτύπημα της ψηφιακής κάρτας. Και πάρα πολλά έχει διαβάθμιση και 2 και 3 χιλιάδων ευρώ. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσά. Έλεγχοι, οι οποίοι πρέπει να σας πω, γιατί την γίνεται σαφάρι ελέγχο παντού σε όλη την Ελλάδα και κυρίως και στις νησιωτικές περιοχές. Γιατί εκεί πέρα εντοπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα. Το 2019 ήταν περίπου 54.000 οι έλεγχοι. Το 2022 πήγαν 63.286. Το 2023 74.231. Το 2024 79.290. Το 2025 έκλεισε με 82.233. Το 2026 ήταν πολύ παραπάνω.
1: Στο Κοινοβούλιο θα μεταφερθούμε τώρα. Εκεί κατατέθηκε τροπολογία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία προβλέπει την αύξηση από τα 25 στα 30 έτη για την πραγματική έκτιση ποινής για τους πολυεισοβήτες. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει σχετικά.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ στην ψηφοφορία, με την οποία θα κλείσουν και οι εργασίες της Βουλής πριν από τις θερινές διακοπές. Είναι προφανές ότι έρχεται μετά από την έντονη συζήτηση και τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η προσωρινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ενώ υπάρχει επίσης και η δυνατότητα του επίσης πολυσοβήτη Δημήτρη Κουφοντίνα να κάνει έτσι αποφυλάκηση το Σεπτέμβριο του 2027 με το ισχυρό πλαίσιο. Επεκτείνει κατά 5 χρόνια την ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής στο σοφρονομικό κατάστημα, προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα απόλυσης. Πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, πάντως ότι δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο μέχρι στιγμής τις 4 περίπου ώρες στις οποίες συζητείται το νομοσχέδιο. Να πούμε επίσης ότι γνωρίσαμε το πρωί ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο για τα νερά, ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη.
1: Έχει προκαλέσει πολύ έντονη αντιπαράθεση. Είχαμε μάλιστα και το αίτημα αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο απορρίφθηκε.
5: Ακριβώς, το οποίο απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Η βασική μου μφή της αντιπολίτευσης ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο και με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων αλλά και περιουσίας από τις τοπικές εταιρείες διαχείρισης υδάτων στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΦ, επί της ουσίας επιχειρείται μία από το παράθυρο προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των υδάτων στη χώρα. Ο κ. Παπασταύρου, υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, ο οποίος μίλησε σήμερα, είπε ότι η προσέγγιση, η οποία είναι η βασική, είναι ότι αυτό το σύστημα διαχείρισης του νερού έχει εξαντλήσει τα όρια του. Η Ελλάδα είναι η 19η χώρα στον κόσμο αντιμετώπισης σοβαρού προβλήματος λήψη υδρείας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα 27 κράτη-μέλη είμαστε δεύτεροι μαζί με την Κύπρο στην πιθανότητα αντιμετώπισης υδατικού στρες και δεν μπορούσε άλλο να προχωρήσει αυτή η κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Τα κατάφεραν τελικά Δημήτρη και οι δύο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, πέρασαν στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
6: Με κορυφαίο το Γιάννη Κωνσταντέλια που πέτυχε και τα δύο τέρματα, ένα στο φινάλε του πρώτου μέρους και ένα στην αρχή του δεύτερου μέρους, ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, επικροτώντας την Τούμπα με 2-0 της Δυνάμο Κιέβου. Είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία την Ουκρανική ομάδα με 3-2. Στην επόμενη φάση ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, πρώτο παιχνίδι 6 Αυγούστου στην Τούμπα στις 9:15 το βράδυ, το δεύτερο παιχνίδι 13 Αυγούστου στο Βέλγιο στις 9:30 το βράδυ. Ο Αλέσιο Λύση, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, για την πρόκριση της ομάδας του. Θέλουμε πολύ δρόμο για να πετύχουμε την τέλεια απόδοση. Είχαμε κάποια κενά διαστήματα, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε για να παρουσιαστούμε πιο ανταγωνιστικοί εν ώψη της συνέχειας. Ο κόσμος σήμερα ήταν εξαιρετικός εδώ στην Τούμπα. Ήμασταν βελτιωμένοι συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο και να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Αγχωτική πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στο Ολυμπιακό Στάδιο, ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Μπάκτση, φτάνοντας όμως στην πρόκριση αφού την είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία 2-1. Στο 35 ο Πέτο άνοιξε το σκορ για τους Ούγγρους, σοφάρισε ο Γιάκουζιτς στο 44-1-1. Πάλι πέρασαν μπροστά οι Ούγγροι στο 57 με τον Γκέρφι και στο 85 λεπτό ο Ράστοντερ λύτρωσε τον Παναθηναϊκό κάνοντας το 2-2 μετά από ασίστ του Ντεφράι. Είχε μπει ο σκόρερ αλλαγή στο 66 λεπτό. Η Τσέσκα Σόφια 1948 θα είναι η επόμενη αντίπαλος των Πρασίνων. Πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ Τετάρτη 5 Αυγούστου, 9:30 το βράδυ, και η Ρεβάνς Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8:30 το βράδυ στη Σόφια. Κρατάει μόνο την πρόκριση ο τεχνικός Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ. Πράγματι ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε το πρώτο παιχνίδι και τις ευκαιρίες που είχαμε στην Ουγγαρία. Απόψε είχαμε άγχος. Δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση, όμως κρατάμε την πρόκριση και κοιτάμε την επόμενη φάση. Έπρεπε να παίξουμε καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν πρέπει να δεχόμαστε εύκολα γκολ όπως τα σημερινά. Το μόνο που κρατάμε, ξαναλέω, είναι η πρόκριση και συνεχίζουμε.
7: Και ο σκόρερ του χρυσού τέρματος του Παναθηναϊκού που έδωσε την πρόκριση, ο Ελμίν Ράστοντερ.
8: Από εμπειρία θα πω ότι όλες αυτές οι προκρίσεις στους αγώνες του καλοκαιριού είναι δύσκολες. Το ξέραμε ότι θα αντιμετωπίζαμε μια δύσκολη ομάδα, αλλά αυτό το οποίο κρατάω, όπως είπαμε, είναι η πρόκριση. Χρειαζόμαστε βελτίωση, χρειάζεται να βελτιώσουμε διάφορα πράγματα. Είμαστε στην αρχή, καθ' είναι δύσκολη, από εκεί και πέρα όμως ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Όσον αφορά τον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία, θα μπορούσαμε να είχαμε ήδη κερδίσει με 0-3. Και θα ήταν πλέον εδώ εντελώς διαφορετικός αγώνας. Σήμερα κάναμε λάθη, δεχτήκαμε γκολ, αλλά θα ρω ότι τα τελευταία 30 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο πρόξαμε την κατάσταση, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ελέγξαμε και νομίζω ότι αυτό ήταν το ιδανικό που έπρεπε να κάνουμε για την πρόκριση.
6: Μικρή διακοπή στο ποδόσφαιρο με το Πόλο. Η εθνική ομάδα των Κορασίδων κάτω των 16 ετών αγωνίζεται σε 9:30 απόψε στο Ζάγκρεπ στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ισπανία. Φυσικά η ελληνική ομάδα έχει εξασφαλίσει ήδη το αργυρό μετάλλιο. Χθες το ελληνικό συγκρότημα κέρδισε στον ημιτελικό 14-8 την Ουγγαρία. Η Ισπανία στον άλλο ημιτελικό κέρδισε 17-5 την Ολλανδία. Την απόκτηση του 21χρονου Πορτογάλου μέσω επιθετικού Γκουστάβο Σα ανακοίνωσε χθες η ΠΑΕ. Ολυμπιακός δίνεται δανεικό για ένα χρόνο από την Νότιγχαμ Φόρεστ όπου ανήκει η πρόταση του δηλώσει. Νομίζω πως μπορώ να προσφέρω ποιότητα, σκληρή δουλειά, ομαδική δουλειά. Όσο ήμουν στην Φαμαλικάο, έμαθα να παίζω καλύτερα και τώρα που βρίσκομαι επίσημα σε έναν μεγαλύτερο σύλλογο, θα χρησιμοποιήσω ό,τι έχω μάθει εκεί. Ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Η Ευρώπη είναι ένας από τους λόγους που ήρθα. Όλοι θέλουν να παίζουν στο Champions League και ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει φέτος εκεί. Στις 4 Αυγούστου έχουμε το πρώτο μας παιχνίδι και είμαι πολύ ενθουσιασμένος και συγκινημένος που μπορεί να παίξω στο Champions League. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση χθες το απόγευμα του Γάλλου Γκαρτσίβελ Φραντσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τα σημαντικότερα ζευγάρια στη δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο είναι αγώνες νοκάουτ 17 με 19 Αυγούστου. Ηρακλής Βόλος, Αναγέννης Καρδίτσας Άρης, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης Καλαμάτα, Πανετολικός. Τέλος, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που ανέδειξε από το άθλημα. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μίλαν και της Εθνικής Ιταλίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών έπειτα από γενναία μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο.
1: Διαβάζουμε στο real.gr. Πυρκαγιά στη Βιωτία, μεγάλη επιχειρησιακή ένωση από τη θάλασσα στον Άγιο Βασίλειο. Και στο ενικός.gr, Ισπανία. Περισσότεροι από 40.000 μετανάστες έχουν εισέλθει στη Θέουτα τις τελευταίες 24 ώρες. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Τάκης Μαυράκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.
9: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των οικοδομικών υλικών, με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ να καταγράφουν αυξήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών που ξεπερνούν το γενικό πληθωρισμό και επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος ανέγερσης νέων κατοικιών. Τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,5% σε αιτήσια βάση, έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τον ετήσιο πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,9%. Επιβεβαιώντας ότι οι πιέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο παραμένουν έντονες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε βασικά οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στις νέες κατασκευές. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα τούβλα με ετήσια αύξηση που ξεπερνά το 10%, ενώ ακολουθούν οι χάλκινοι αγωγοί με άνοδο 9,5%. Σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στην Άμμο Λατομείου και στο έτοιμο σκυρόδεμα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν πάνω από 6%. Στα κουφώματα αλουμινίου κατά στο 5% και στο τσιμέντο πάνω από 4%. Οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το συνολικό κόστος κατασκευής, καθώς πρόκειται για υλικά που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε οικοδομικό έργο. Δυναμικό ξεκίνημα καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός το 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να σημειώνουν ισχυρή αύξηση στο πρώτο πεντάμινο του έτους, παρά την αβεβαιότητα προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η άνοδος των τιμών ενέργειας. Ανάλυση της Eurobank Research αναφέρει ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένες της κρουαζιέρας, διαμορφώθηκαν το Μάιο κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 11% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο βασικός μοχλός της ανόδου των εισπράξεων δεν ήταν η αύξηση της κατακεφαλήν δαπάνης, αλλά η σημαντική ενίσχυση του αριθμού των επισκεπτών. Καθοριστική ήταν η συμβολή των χωρών της Ευρωζώνης, από τις οποίες προήλθαν περίπου 761.000 περισσότεροι επισκέπτες σε σχέση με πέρσι. Παρά την ισχυρή αυτή επίδοση, η ανάλυση τονίζει ότι το πρώτο πεντάμινο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 18% περίπου των συνολικών ετήσιων ταξιδιωτικών εισπράξεων. Σημαντική άνοδο στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η εγχώρια αγορά κινείται σε τροχιά έντονης ανόδου, καταγράφοντας μάλιστα ρεκόρ 16ετίας στις ταξινομήσεις. Τον Ιούνιο, οι ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών οχημάτων ξεπέρασαν τις 18.600 από 14.647 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 27,5%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,7% από την αρχή του έτους έως και το τέλος Ιουνίου. Η αγορά ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο με άνοδο 4%, το ξεπέρασε τον Απρίλιο και ενισχύθηκε περαιτέρω χάρη στην πολύ ισχυρή αγοραστική κίνηση του Ιουνίου. Στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών συνεχίζουν να κυριαρχούν τα ευρυδικά μοντέλα.
9: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
11: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr.
12: TRT 95,1 FM Stereo.
13: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
14: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες. ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
15: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
16: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
17: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, υποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
3: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούν.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβου Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
6: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάν.

0: Καζάρ.
1: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
2: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου? Στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικό σύλλογο.
3: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν απαιτείται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Υποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα. Προπόληση more.com και στο

Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Μητσοτάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
1: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο ποικίλο όρος. Μήνυμα του 112 εστέλει για εκένωση των περιοχών Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου προς Περιστέρι. Οι ρηπές του ανέμου είναι έντονες και αλλάζουν συνεχώς κατευθύνσεις. Γι' αυτό αποφασίσαμε την προληπτική εκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, δήλωσε στο σταθμό μας η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου. Εκτροπές διενεργεί τροχέας σε περιφερειακή Εγάλεο, Αθηνών, Σχιστού και Ιεράοδο. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Στον Άγιο Βασίλειο 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια, δήλωσε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Απομακρύνονται προς Μάνδρα οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό. Νέα αναζωπήρωση εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Γιανιού στο Ρέθυμνο, στην περιοχή ανάμεσα σε Ασώματο και Πρέβελη. Εκενώνονται δύο χωριά. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι στις νερατζιές Αιγίου, καθώς έχει ξεσπάσει νέο μέτωπο πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Εκενώθηκε το χωριό. Περιορίστηκε το μέτωπο της Αργολίδας. Σε κατάσταση κόκκινου συναργερμού τίθεται αύριο Αττική και Βιωτία. Και Εύβοια. Με συγχωρείτε, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Από τις 12 τα μεσάνυχτα κλείνουν για κάθε δραστηριότητα οι Λόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Περισσότερα στο enikos.gr. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Μεταμόρφωση. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Κάντζα μέχρι Παιανία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερήσεις σημειώνονται από Μαρούσιος Μεταμόρφωση και από Φιλίσεως Μαγούλα. Άρση του απαγορευτικού απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου αποφάσισαν οι αρχές με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Δεν συμπεριλήφθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τους αγώνες με την Αϊμέγγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ. Δεν δηλώθηκε τον απόκτημα των Ερυθρολεύκων ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα που είναι ανέτοιμος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
4: Γενικά έθριος αύριο καιρός με θελώδεις βόρειους ανέμους τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε Real FM 97,8, 10 λεπτά μετά τις 7. Απόγευμα Παρασκευής, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Τα ακούγατε και νωρίτερα με τον Σπύρο Παπαδάκη και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από το Real FM, λόγω των πυρκαγιών που έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Και οι πυρκαγιές αυτές δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις και είναι εδώ και αρκετές ημέρες, χωρίς όπως ας πούμε στο Ρέθυμνο να υπάρχει, δεν υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες δυνατότητα για ένα αέρια πυρόσβεση. Έχουμε ισχυρούς ανέμους. Τώρα στις 7 επρόκειτο να ανανεωθεί και το απαγορευτικό ή όχι, θα δούμε σε λίγο τι γίνεται στα λιμάνια, γιατί έχουμε προβλήματα και στις μετακινήσεις, καθώς είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Κάποιοι θέλουν να φύγουν για ένα διήμερο, τριήμερο, κάποιοι θέλουν να ξεκινήσουν τις διακοπές τους, αλλά με απαγορευτικό δεδομένα υπάρχει ζήτημα. Δυστυχώς, λέω δυστυχώς γιατί έτσι είναι, θα πορευτούμε με πυρκαγιές απόψε, αν όχι σε όλο το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε περίπου 73 ενεργά μέτωπα. Είχαμε στην παραλία του Αγίου Βασιλείου διαθαλάσσια απομάκρυνση σχεδόν 230 ανθρώπων από λιμενικό, ιδιώτες και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έσπευσε εκεί για να βοηθήσει. Η Αργολίδα έχει πρόβλημα. Έχουν καεί σπίτια στο φίχτη. Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι ήρθε το απαγορευτικό απόπλου και πραγματοποιούνται κανονικά τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο. Νωρίτερα είχαμε και ένωση στο Πόρτο Γερμενό. Πάρα πολλά μηνύματα, 112 στο Ρέθυμνο. Πολλά μηνύματα, όχι πολλά, δύο μηνύματα είχαμε εδώ και εδώ στην Αττική. Δύο τουλάχιστον μου ήταν εμένα, που είμαι σε περιοχή που δεν επηρεάζεται, αλλά μου ήρθε, δεν έχει σημασία. Στο Ποικίλο Όρος η κατάσταση πάει μία έτσι μία αλλιώς. Εκενώθηκαν αφέ άνω δάσους Χαϊδαρίου, έχει ανοίξει Αθηνών Κορίνθου. Επίσης να σας πω ότι βλέπω εδώ και από τα μηνύματά σας στους Αγίους Θοδόρους Κορινθίας, ο καπνός προέρχεται από τη φωτιά στη Βιωτία. Από το πρωί δεν υπάρχει ορατότητα και από το μεσημέρι υπάρχουν και στάχτες. Η κυρία Σοφία, η κυρία Ελένη, ταξιδεύουμε προς Ακράτα. Στους Αγίους Θεοδόρους δεν βλέπεις μπροστά σου από τον καπνό, που δεν ξέρουμε από πού είναι. Έχει έρθει η απάντηση από την κυρία Σοφία, έτσι είναι, από τη φωτιά στη Βιωτία. Στο Κερατσί έχουμε θέμα και με το ρεύμα σε αρκετές περιοχές, με ενημερώνουν. Έχουμε επαναλαμβανόμενες πτώσεις τάσης στο Κερατσίνι, μία από τις περιοχές. Μου κάνει εντύπωση για κάποιους ανθρώπους που έλαβαν μήνυμα για εκένωση χωρίς να τους λέει πού να πάνε. Στους Αγίους Αναργύρους συγκεκριμένα έστειλε ένα μήνυμα για εκένωση χωρίς να υπάρχουν οδηγίες προς τα πού. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-208-200, ένα τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε. Θα ανοίξουμε γραμμές αργότερα, κανονικά την ώρα μας δηλαδή, φαντάζομαι αν δεν συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό με τις φωτιές, 9.30 με 10 εκεί. Αλλά εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα με τις πυρκαγιές και θέλετε να μας επισημάνετε κάτι, είτε και στην κυρία Αναστασία, είτε και κάποιος ακροατής που θέλει να βγει στον αέρα για να μας ενημερώσει για κάτι που βλέπει και εκτιμά ότι πρέπει να το μεταφέρουμε στον αέρα και να ακουστεί από τους συνακροατές, εννοείται ότι θα το κάνουμε. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματά σας. Η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Και για οτιδήποτε συμβεί, εννοείται ότι μπορεί να μπει στο στούντιο και να μας ενημερώσει. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο Σωτήρης, που υπογράφει και τριφυλάρα, ότι από το δάσος Χαϊδαρίου είμαι τώρα με γυναίκα Γαβρίνα από Κορυδάλλο. Εντάξει, δουλεύω κυρίως στον Πειραιά, αφού φορτώνω από Κόσκο, στην οποία 2 ώρες δεν έχει ρεύμα. Ωραία. Με αποτέλεσμα, λέει, να έχουν μπλοκάρει αρκετοί συνάδελφοι περιμένοντας να έρθει το ρεύμα από Κίνα. Το ρεύμα βέβαια δεν θα έρθει από Κίνα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά φανταστείτε ότι αν 2 ώρες δεν φορτώνει το λιμάνι λόγω
διακοπή στην ηλεκτρότητα της, φανταστείτε όταν θα έρθει το ρεύμα. Τι χαμός θα γίνει. Εμένα μου γράφει ο κύριος Αντώνης, με παραξενεύει εδώ και χρόνια το γεγονός που μέσα σε μία μέρα ανάβουν οι φωτιές χρονικά όλες μαζί, με διαφορά μία-δύο ώρες. Ανάβουν και μετά αρχίζει το πανηγύρι μέχρι να τις σβήσουν και αύριο πάλι. Μάλιστα. Κύριε Ορέστη, ούτε θυμάμαι ποιος το είπε, ούτε πραγματικά έχω διάθεση να το ψάξω. Τώρα, ή ο Πούτιν, ο Χαμενή, δεν ξέρω και όποιος και να... και αν το είπε ένας από τους δύο, και αν δεν το είπε και το είπε κάποιος άλλος. Σήμερα, τέτοια μέρα, ειλικρινά. Ας κάνεις, λέει, την τελευταία εκπομπή σου γιορτινή, μια που φεύγεις για άδεια, εγώ. Φεύγω εγώ για άδεια, και δεν το ξέρω. Μη μας μαυρίσεις, λέει, την ψυχή με τις φωτιές. Έχετε δίκιο, κύριε Κώστα. Λοιπόν, Τάσκερ, θα βάζουμε τραγούδια, σαν να μην έχει μπει φωτιά πουθενά. Έτσι και θα κάνουμε ραδιοφωνικό πάρτι. Είστε καλά, κύριε Κώστα. Να μην ασχοληθούμε με τις φωτιές, δηλαδή. Με τι να ασχοληθούμε. Φεύγει ο κόσμος από τα σπίτια του, τους μαζεύουν με σκάφη του λιμενικού ή με ψαρόβαρχες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εκενώσεις, καταστρέφονται περιουσίες, εμείς τα σφυρίζουμε κλέφτικα. Να τρέχουμε στα λιβάδια, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Επίσης δεν φεύγω με άδεια, οπότε άκυρο όλο.

Και ο Γιάννης κάνει το χιούμορ του. Άστα λέει να πάνε και είναι τις ανεμογεννήτριες για να βάλουν καινούργιες. Ένα περίεργο πράγμα, ρε Γιάννη. Περιοχή με ανεμογεννήτρια δεν πιάνει ποτέ φωτιά. Ποτέ. Και έχει χαμηλή βλάστηση για να πιάσει, αλλά ποτέ. Για ψάξ' το λίγο. Ψάξ' το λίγο να δεις. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Άκουσα, λέει, από τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής περί έντιμης επιφυλακής του σώματος. Έχω βαρεθεί να το ακούω κάθε χρόνο και να καίγεται το σύμπαν και να χάνεται πράσινο. Κύριε Νίκο, ακούστε τώρα, μισό λεπτό. Η πυροσβεστική, από την πυροσβεστική να ζητήσουμε τι άλλο. Να θυμίσω ότι η πυροσβεστική για την πολιτεία είναι χρήσιμη μόνο το καλοκαίρι. Το χειμώνα είναι ταυλαδόρι. Όχι. Έτσι δεν λέγανε ότι το χειμώνα κάθονται και παίζουν ταύλοι. Αν κάνα καμιά διακοπή ρεύματος, να γίνει κανένας εγκλωβισμός σε κανένα σανσέρ, να αρπάξει κανένα σπίτι που είχαν κάνα μαγκάνι γιατί δεν είχαν να ανάψουν πες το καλοριφέρ και τέτοια. Τέτοια ψηλοπράγματα. Να γίνει καμιά βροχή, να πλημμυρίσει κανένα φρεάτιο, να κάνουν άντληση υδάτων, να κόψουν κανένα δέντρο. Αυτά. Να κατεβάσουν κανένα γατάκι, στο εξωτερικό τα κάνουν και αυτά. Τι είναι το, μόνο για το καλοκαίρι τους έχουμε. Ειρηνικό, πυροσβεστική κάνει αυτό που κάνει. Αυτή είναι η δουλειά της.

σε συνεννόηση με την περιφέρεια, σαν να λέω, στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου, για να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε απομάκρυνση χρειάζεται. Μεταφέρετε μας και εικόνα, εάν υπάρχει κάτι τώρα εκεί. Ο δικός μας το είχε πει. Έλαντε που ζω. Δίκιο έχετε. Ναι, κύριε Σταύρο, δεν αποκλείεται. Κάθε χρόνο, λέει, φωτιές έχουν καεί πόσα στρέμματα. Τα τελευταία χρόνια και κάθε χρόνο οι πυροσβέστες σε στρώνε ξύλο για να πεθαίνουν στις φωτιές το καλοκαίρι. Οι πολιτικοί υποκριτές. Τι μου γράφετε στο τέλος. Κοιμούνται μάλλον, θέλετε να μου πείτε. Στα Grand Resort μάλλον. Δεν είναι, για μας δεν είναι ούτε για τους πυροσβέστες. Αυτά είναι. Το όχι το καλοκαίρι, το χειμώνα αν φάνε κάνα ξύλο, κάνα χημικό. Όχι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι τους χρειαζόμαστε. Και το καλοκαίρι δεν κάνουν για κινητοποίηση. Τώρα να κάνουν καμιά το χειμώνα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Αυτοί που τους αντιμετωπίζουν το χειμώνα, που κατεβάζουν για να τους αντιμετωπίσουν, είναι αυτοί που το καλοκαίρι είναι δίπλα-δίπλα και σβήνουν φωτιές. Ο ένας σβήνει φωτιές, ο άλλος ανοίγει το δρόμο και αντίστοιχο. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, ναι, ρε παιδί, μπορεί να έχουν συναντηθεί και να έχουν συνεργαστεί κιόλα. Σου λέει το χειμώνα, άλλη δουλειά, ένας άλλη άλλος. Άλλος για χείο τράβηξε, πήγε, άλλος για Μυτιλίνη. Εντάξει. Δύσκολα, λέει, να είχαμε κάτι δραματικό στο Χαϊδάρι, διότι μιλάνε για μικρό δασικό κομμάτι, οπότε ήταν εύκολη αποστολή των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δεν πάβει όμως, όταν έχεις μια φωτιά, είναι μια φωτιά. Εντάξει, και το Χαϊδάρι δεν είναι. Έχει τις εκτάσεις που έχει που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Είναι μέσα στον αστικό ιστό. Και μια φωτιά μέσα στον αστικό ιστό αντιμετωπίζεται από τη μία ενδεχομένως πιο εύκολα αν η ρημοτομία βοηθάει. Πιο δύσκολα γιατί μπορούν να γίνουν ρήψεις από αέρος. Σε μια κατοικημένη περιοχή δεν μπορείς να ρίξεις νερό. Έτσι.

Για να το πω καλύτερα, μου γράφει ο Ταρίφας, είμαστε από το σωματείο οδηγών ταξί. Ο δρόμος αυτού του ύψους που είμαστε εμείς είναι ανοιχτός στην κάθοδο προς Κόρινθο. Έξω από το Δαφνί υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και πολλά οχήματα. Ναι, γιατί υπάρχει κινητοποίηση για το Δαφνί σε περίπτωση που χρειαστεί να υπάρξει μετακίνηση ασθενών κτλ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει.

Καλησπέρα κυρία Κλέρη, έχω πάρα πολύ καιρό να μιλήσω με τον κύριο Γιάννη από την Πρεβελή και τον αδελφό του. Μου είχε πει βέβαια ότι δεν θα βγαίνει στην εκπομπή μέχρι τις 2. Είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή, τους έχω χάσει, καλά κάνετε όμως και με το θυμίζετε, επειδή είδατε τώρα και τη φωτιά εκεί στην Πρεβελή. Ελπίζω και εγώ να είναι καλά και πρέπει να επικοινωνήσω κιόλας. Το προωθώ γιατί δεν θέλω να το ξεχάσω. Λοιπόν, είπαμε έτσι, 211-200-8-200 για οτιδήποτε θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο και μπορεί να βοηθήσει τους νεκροτές και εμάς βεβαίως. Κάτι που βλέπετε, κάτι που αντιμετωπίζετε, κάτι που συμβαίνει. Γιατί εσείς είστε τα αυτιά και τα μάτια του αληθινού ραδιοφώνου. Ξέχωρα λέει της κακής σημερινής ημέρας, η οποία, κύριε Μιχαλή, θέλω να σας πω τώρα, γιατί εδώ αυτό εγώ θα το, είναι λίγο υποκριτικό. Η σημερινή ημέρα έχει γίνει κακή γιατί έχουμε φωτιές και στην Αττική, γιατί τρεις μέρες που καιγόταν το Ρέθυμνο, δύο μέρες που καιγόταν η Πάρος και μετά είχαμε την αναζωπήρωση, η Λέσβος, η Άνδρος, εντάξει, είχαμε ρε παιδί μου φωτιές, είχαμε, κάναμε τις συνδέσεις μας, τα ρεπορτ. Αλλά όταν αρχίζει και βαραίνει το πράγμα και πιάνει και Αττική, εκεί γίνεται.

Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Λοιπόν, κακά τα ψέματα. Εγώ θέλω να τα λέω όλα. Το έχω πει και τις προηγούμενες χρονιές. Όταν και εγώ ήταν η Δαδιά, δεν έχω βεγανής. Μα, ένα μήνα και εγώ ήταν η Δαδιά, ναι. Μέχρι δεν έμεινε τίποτα. Είχε φύγει και αυτό το πιο φίνιχας, πώς το λένε, το... εκείνο το πτηνό, το περίεργο που ήταν ο γήπας, μπράβο. Λοιπόν, που τον είχαν φωτογραφείς. Φοβερός παρθένο δάσος, αλλά εντάξει, στα μακριά. Εδώ τώρα αλλάζει το πράγμα. Κάνει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Α, συγγνώμη, δεν το διάβασα όλο το μήνυμα. Σε γενικό λέει πλαίσιο, μου λέει ο κύριος Μιχαλής, μας έχει κάνει το χατήρι το φετινό καλοκαίρι και δεν έχουμε τους καύσωνες των προηγούμενων ετών. Ισχύει. Εντάξει, περάσαμε ένα διμεράκι, τριμεράκι ζεστό, όχι τίποτα φοβερά πράγματα. Και από αυτά που λέγανε δηλαδή, σε σχέση με την Ευρώπη, αυτά που βλέπαμε, καλύτερα. Τώρα λένε, θα ξανάρθει ένα καύσωνα. Βέβαια, Αύγουστος, λογικό είναι να έρθει και καύσωνας. Ο κύριος Συνολάκης μου γράφει, Γιάννης από το Ήλιον. Σωστό. Πού είναι να μας δώσει λύση τώρα που και εγώ είμαστε τόσα χρόνια. Ή εμφανίζεται, λέει, όταν και ο Ρινάλη. Δεν ξέρω. Βέβαια, πρέπει κάποιος να τον καλέσει κιόλας. Γεια σου ρε Νικόλα, μας πρίξανε λέει για τα καθαριστά οικόπεδα απλά για να εισπράττουν πρόστιμα. Σε παρακαλώ, βρες μου μια φωτιά που ξεκίνησε από καθάριστο οικόπεδο, μία μόνο. Όχι δύο. Τώρα η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι δεν ξέρω, η πυροσβεστική και το ανακριτικό της πυροσβεστικής ξέρει από που ξεκίνησαν οι φωτιές. Τώρα μην λέμε, μπορεί να υπάρχει φωτιά που να έχει ξεκινήσει από καθάριστο, ξέρω εγώ. Και μπορεί να είναι ακαθάριστο δικό μου ή να είναι ακαθάριστο δήμου. Αυτά σε δεύτερο χρόνο. Τώρα το θέμα να σβήσουν οι φωτιές και με αυτόν τον αέρα, δεν ξέρω, μακάρι. Γεια σας κύριε Γιώργο, η σκέψη μας στους ανθρώπους που είναι στις φωτιές και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες που δίνουν τη μάχη. Εσείς καλά κάνετε και το λέτε, εγώ αυτά δεν μπορώ. Όχι επειδή το λέτε εσείς, που τους ευχαριστούμε το καλοκαίρι και... μην το πω, είναι για απόγευμα, τι τους κάνουμε το χειμώνα, καταλαβαίνετε εν πάση περιπτώσει. Συμφωνώ πάντως. Και όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι στις φωτιές, γιατί όχι, δεν είναι μόνο οι πυροσβέστες, είναι και οι εθελοντές. Είναι οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ και η αστυνομία και το λιμενικό και οι πολίτες οι απλοί που συνδράμουν. Είναι και οι άνθρωποι που κινδυνεύει η περιουσία τους, το σπίτι τους, η αγρικία τους, ξέρω εγώ, το μποστάνι τους, δεν ξέρω εγώ τι, τα ζώα τους. Εντάξει, πολλά, πολλά. Μανώλη λέει καλησπέρα. Μπόνους 15% στους υπαλλήλους της Βουλής για καλύτερη αποδοτικότητα. Μάλλον ο Αλαξοποτηράκης θα πηγαίνει το νερό σε δίσκο. Μπα, στο χέρι θα το πηγαίνει πάλι. Σιγά, δίσκο τώρα για ένα ποτήρι. Μητροπολίτης 4.600 ευρώ μηνιάτικο και πυροσβέστης με 1.000 ευρώ χωρίς βαρέα. Γεια σου, Ελλαδάρα, θάνατη, ποτέ δεν πεθαίνεις. Η αλήθεια είναι ότι οι χώρες δεν πεθαίνουν. Μόνο οι πολίτες της. Τι να κάνουμε. Έρανο, γιατί, να μαζέψουμε λεφτά για ποιο λόγο? Για να πάρουμε γυαλιά σαν του υπουργού? Και ωραία, πήραμε ένα ζευγάρι και τι θα τα κάνουμε? Δύο μέρες ο ένας, δύο άλλος. Τι κλειδίσουν, επιστρέφουμε.

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Καλά μας ταξίδια.
4: Χορηγός της εκπομπής είναι
5: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
6: TRT 95,1 FM Stereo. Ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο ποικίλο όρος. Μήνυμα του 112 εστάλει για εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου προς Περιστέρι. Εκενώνεται προληπτικά το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Νέο μέτωπο έχει ξεσπάσει στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Στον Άγιο Βασίλειο 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Απομακρύνονται προς Μάνδρα οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Προσύλη και Πόρτο Γερμενό. Άρση του απαγορευτικού απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου αποφάσισαν οι αρχές με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Αττική Οδό από Περιφερειακή Εγάλεως σε Λευσίνα και από Κάντζα μέχρι Παιανία.

0: 36 λεπτά μετά τις 7 στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Μου γράφει εδώ ο κύριος Δημήτρης, πες του Νίκου πως πάρα πολλές φωτιές ξεκινάνε από καθάριστα. Το τσιγάρο λέει πετά στο βουνό και πιάνει φωτιά, γίνεται και το τσιγάρο πέφτει σε ακαθάριστο οικόπεδο του βουνού. Δεύτερον, καθαρίζουμε τα οικόπεδα για να μην μεταφερθεί φωτιά από το ένα σημείο στο άλλο. Τρίτον, ναι. Δίκιο έχεις, Δημήτρη, δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό. Ναι, αυτό με τις ρηπές. Εγώ το διαβάζω και τα ακούω όταν το λένε ειδικοί. Γιατί ως γνωστόν μέτρης υποφόρ αδυνατό να κάνω. Έγκλημαν καεί το παρθένο δάσος στο Πόρτο Γερμενό. Ένα σημαντικό πνεύμα πρασίνου τη Δυτική Αττική. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, κυρία Νίκο, για το Πόρτο Γερμανό. Αυτό μου λέγε πριν και η Κασιανή, η κυρία Βραχά. Το οποίο βέβαια Πόρτο Γερμανό καίγεται κάθε χρόνο, έτσι. Απλά κάθε χρόνο καίγεται κάτι που έχει απομείνει. Και σιγά σιγά λιγοστεύει αυτό που έχει απομείνει. Εντάξει, κύριε Γιάννη, δεν συνδέεται τώρα η Πτολεμαίδα με αυτό που μου γράφετε. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Μην τα κάνουμε όλα ένα. Σε μέσο λένε πως η φωτιά πέρασε από τη Βιωτία στην Αττική και κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμανό. Και εκεί έχουν πάει ούκο λίγοι πολίτες για διακοπές. Μα είχαμε νωρίτερα εκένωση. Επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει εκένωση. Όχι εκένωση, συγγνώμη, δεν το λέω σωστά. Έχουν μεταφερθεί τουλάχιστον 17 ασθενείς από το Δαφνή σε άλλα νοσοκομεία. 17 ήταν ο αριθμός που είχα εγώ νωρίτερα. 14 στο από το Δαφνή στο Αττικόν με ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα για προληπτικούς λόγους και 3 άτομα στο Δρομοκαίτιο που είχαν επισκεφτεί το Δαφνή λόγω εφημερίας. Η εφημερία τα μεταξύ συνεχίζεται με ιατρικό προσωπικό που μεταφέρθηκε στο Δρομοκαίτιο. Αν υπάρξει και κάτι άλλο, εννοείται θα το μεταφέρουμε. Κύριε Γιώργο, η κατάσταση είναι δύσκολη. Πώς θα το κάνουμε? Είναι μια ημέρα με πάρα πολύ δυνατούς ανέμους και με πάρα πολλές φωτιές σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Επίσης ο φίλος που μου γράφει για το ότι επειδή την ίδια κουβέντα κάνουμε κάθε χρόνο το καλοκαίρι μόλις έχουμε φωτιές, ότι πήγαμε κόντρα στους πήγαμε κόντρα στους Ρώσους και δεν παίρνουμε τα μπεργέφ. Λοιπόν, επειδή πρέπει αυτό να σταματήσουμε σε κάποια στιγμή να το λέμε με κάθε τρόπο, τα μπεργέφ θα το πω για άλλη μια φορά, το είπα και πέρσι, κάθε χρόνο το επαναλαμβάνω, τα μπεργέφ είναι αεροσκάφη τα οποία παίρνουν πάρα πολύ νερό. Δεν βοηθά το ανάγλυφο της χώρας για τη χρησιμοποίησή τους τόσο. Και το λέω γιατί το μπεργέφ είναι ένα μεγάλο και βαρύ αεροπλάνο. Δεν μπορεί να κάνει ελιγμούς στο ανάγλυφο το ελληνικό. Όχι ότι δεν σας λέω ότι αν το είχαμε δεν θα βοηθούσε, δεν θα έκανε πυρόσβεση. Αλλά το ελληνικό ανάγλυφο, το εθνικό μας ανάγλυφο θέλει μικρά αεροσκάφη, μικρότερα από τον Μπεργέφ προφανώς, τα οποία να μπορούν να κάνουν λίγο. Να πέσουν έτσι, να κάνουν τη βουτιά που λέμε, να περάσουν μέσα από τη χαράδρα. Έτσι έχουμε χάσει και πιλότους. Τα κάταψε μόνο. Αλλά δύσκολο. Τι έχουμε, κυρία Κασιανή?
1: Έχουμε νέο μέτωπο φωτιάς στην Κερατέα, στις περιοχές Βιέθη και Διψέλιζα. Είναι πάνω από το Δασκαλιό. Επιχειρούν αυτή την ώρα 52 πυροσβέστες, 18 οχήματα και από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα.
0: Μάλιστα. Και έχουμε από τη μία Κερατέα, από την άλλη Ασπρόπυργο.
1: Ο Ασπρόπυργος και Τοπικιλώρος είναι και τα δύο.
0: Ναι, εντάξει, το Τοπικιλώρος είναι Γάλεο.
1: Ναι, και έχουμε και μία φωτιά στον Ασπρόπυργο στη Λάκα Κάτσαρη.
0: Ναι, άρα έχουμε πιάσει και τις δύο άκρες. Να είμαστε καλυμμένοι, κομπλέ. Ευχαριστούμε, κυρία Κασιανή Βραχά. Η Ιταλία λέει τι έπαθε και ξέσπασε στην Ισπανία αναφορικά με τους μετανάστες. Η Μελώνη. υλοποίησε την πολιτική που είχε εξαγγείλει προεκλογικά, μη πιστεύοντας ότι θα φτάσει ποτέ στο σημείο να χρειαστεί να την εφαρμόσει σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Αυτό που γίνεται στην Ισπανία δεν έχει προηγούμενο. Έτσι, όχι δεκάδες χιλιάδες. Λοιπόν, και η Μελωνία έκανε αυτό ακριβώς. Που έλεγε στο πρόγραμμά της, κλείνουμε τα σύνορα. Ένα αέρια, θαλάσσια, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Τέλος. Σωστό, όχι. Για κάτε με, αλλά

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Εντάξει, το διοξείδιο, όταν έχουμε πυρκαγιές και δεν έχουμε πνεύμονες, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε ζήτημα. Ελάτε τώρα. Είχαμε υπουργικό συμβούλιο, τους αναπτύξαν τους τομείς που πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, να βγουν οι υπουργοί μπροστά να διαφημίζουν το έργο της κυβέρνησης. Το κράτος, λέει, δεν έλεγε πως έφερε καινούργια πυροσβεστικά μέσα και έχουν γίνει προσλήψεις. Αυτό τι σημαίνει, ότι επαρκούν? Πρώτα απ' όλα, επειδή μου γράφεται για τα Καναντέρ, τα έχουμε ξαναπεί, τα Καναντέρ θα αρχίσουν να παράγονται και θα τα πάρουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά. Περιμένανε να κλείσουν τις να φτάσουν τον αριθμό των παραγγελιών για να ξεκινήσει η παραγωγή. Θα είμαστε από τους πρώτους που θα πάρουμε όταν θα βγουν καινούρια. Έχει κλείσει αυτή η συμφωνία. Αλλά δεν θα τα έχουμε φέτος. Δεν θα τα έχουμε ούτε του χρόνου. Δεν θα τα έχουμε ούτε το 28. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πολύ πιθανό να μην τα έχουμε ούτε το 29. Οπότε με ό,τι έχουμε πορευόμαστε. Και ξέρω, από το 28-29 και μετά υπάρχει μια πιθανότητα, αν πάει και λίγο πιο γρήγορη η παραγωγή. Αλλά καλά, φέτος τελειώσαμε, εντάξει, πάει το καλοκαίρι. Εννοώ με ό,τι έχουμε πάμε. Του χρόνου σίγουρα όχι. Δεν θα τα έχουμε. Δεν θα υπάρχουν για να τα έχουμε. Αυτοί που λένε ότι έρχονται τα Καναντέρ, δεν ξέρω που τα είδανε. Να μου πούνε και εμένα, να πάω να δω. Καλησπέρα, κυρία Αντιγόνη, να είστε καλά. Ξεκινάνε, μου γράφει εδώ η κυρία Αντιγόνη, οι διακοπές μας, με ένα πλάκωμα για αυτά που βλέπουμε να γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Κανείς μας δεν νιώθει, όλοι άβολα νιώθουν. Δεν είναι τώρα, και δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι για να βοηθήσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε διακοπή, πολύ σύντομη, και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

0: Τα πήρες όλα, ε?
1: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
0: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 49 λεπτά μετά τις 7 στο αληθινό ραδιόφωνο στη συντονισμένη Real FM 97,8 και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη του κεντρικού τομέα Αθηνών, τον κύριο Κώστα Ζόμπο. Καλησπέρα κύριε Ζόμπο.
1: Καλησπέρα σας, εκτός από τύπου της περιφέρειας Αττικής.
0: Πείτε μου λίγο, τι γίνεται.
1: Σχετικά βελτιωμένη είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Βέβαια δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση από την περιοριστική ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Παραμένουν σε φυλακή και οι δυνάμεις και οι επίγειες. Έχουν γίνει μια μεταφορά έτσι προληπτικά 14 ασθενών από το Δαφνί προς το νοσοκομείο Αττικών με τη συνδρομή και πούλμαν της περιφέρειας Αττικής. 9 πούλμαν είχαμε, τα οποία ήταν σε αναμονή σε περίπτωση ολικής εκένωσης του νοσοκομείου, αλλά ευτυχώς δεν χρειάστηκε. Συνολικά ως περιφέρεια συνδράμουμε με 40 υδροφόρες, 8 μηχανήματα έργου και μηχανήματα χωματουργικά για οποιαδήποτε πυρκαγιά έχει προκύψει σήμερα και στο Πορτογερμενό και στον Αστομπρικό και στο Χαϊδάρι. Είμαστε σε φυλακή και να δώσω έτσι μια μικρή αναφορά για την αυριανή μέρα που είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ναι. Θα έχουμε και αύριο ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, οπότε πρέπει να είμαστε όλοι περισσότερο προσεκτικοί σε επιφυλακή για να μην αποφύγουμε αντίστοιχα περιστατικά.
0: Κύριε Ζόμπο, να ρωτήσω κάτι. Μου στείλανε νωρίτερα ένα μήνυμα ότι έχουν έρθει σε συνεννόηση και μια ομάδα ταξί, οδηγών ταξί και είναι εκεί στο Δαφνί για να παραλάβουν, φαντάζομαι, κατοίκους της περιοχής αν χρειάζεται να μετακινηθούν.
1: Στο νοσοκομείο υπήρχαν από την ώρα που είχαμε την πληροφορία της εκένωσης και μας ζητήθηκε συνδρομή με τα πούλμαν. Εμείς στείλαμε πούλμαν τα οποία είναι στο Μητρό της περιφέρειας. Έχουν στείλει και οι γειτονικοί δήμοι. Δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν οι ασθενείς όλοι, παρά μόνο αυτοί που είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα. Mm-hmm. Είναι όμως εκεί όλοι σε αναμονή. Αν προκύψει κάτι που ευχόμαστε όλοι να μην προκύψει, θα προγραμματιστεί η εκένωση και θα προχωρήσει όπως οριστεί από την πυροσβεστική.
0: Ναι, τώρα δεν είναι η ώρα, γιατί επειδή το λέμε συνέχεια, γιατί οι ευθύνες και από πού ξεκίνησε κτλ. Αυτά είναι της πυροσβεστικής και όταν έρθει η ώρα. Με τα ακαθάριστα, πώς πήγαμε?
1: Κοιτάξτε, αρχικά να πω ότι αυτή η νομοθεσία ήταν μια νομοθεσία η οποία είχε κάποιες αντιδράσεις για το πόσο κατά πόσο πρέπει να καθορίζονται οικόπεδα και να υπάρχει κάποιο πρόστιμο. Βλέπετε όμως ότι υπήρχαν περιπτώσεις οι οποίοι συμπολίτες μας αλλά και κάποιοι φορείς οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν με τα
0: καταστροφικά. Όταν λέμε φορείς, μιλάμε για δήμους.
1: Καθαρισμοί των οικοπαίδων. Νομίζω όμως ότι φέτος ήταν η κατάσταση καλύτερη από κάθε άλλη φορά. Αυτό θέλω να
0: πω.
1: Ήταν καλύτερη από κάθε φορά και νομίζω ότι κάθε φορά, κάθε χρόνο θα είναι και ακόμη καλύτερη γιατί η συνείδηση πλέον νομίζω ότι γίνεται σε όλους έτσι πολύ πιο ορατή ότι ο κίνδυνος είναι στα σπίτια μας δίπλα και το κυρίως ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται και καταγράφονται, επιβάλλονται, οπότε νομίζω ότι κανένας δεν μπορούσε να γλιτώσει αυτή τη διαδικασία. Και ο σκοπός όμως δεν ήταν, καταλαβαίνετε ότι ο σκοπός του μέτρου δεν ήταν.
0: Ναι, δεν είναι το πρόστιμο προφανώς.
1: Ήταν η ευαισθητοποίηση, ναι. Έστω και με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να καθαρίσει ο καθένας το οικόπεδό του και
0: βέβαια,
1: να δώσει.
0: Εντάξει, μεταξύ μας τώρα, κύριε Ζόμπο, το πρόστιμο βέβαια επιβάλλεται αν βεβαιωθεί παράβαση, έτσι. Γιατί δεν γίνεται να ελεγχθούν τα πάντα?
1: Όχι, αλλά υπάρχει και φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ήταν η μεγαλύτερη επιβολή των προστήμων και μεγαλύτερος ο έλεγχος που έγινε. Οπότε οδηγήθηκε σε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Επιβλήθηκε και σε αρχές και σε δήμους?
1: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση, θα σου πω την αλήθεια. Όχι.
0: Ναι. Ναι. Γιατί είναι και περιοχές που είναι στην αρμοδιότητα των δήμων να καθαρίσουν, που δεν είναι εννοώ. Δεν ανήκουν σε ιδιώτες. Αυτό το ρωτάω.
1: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι δήμοι της Αττικής αλλά και γενικά οι φορείς νομίζω ότι έχουν επιτελέσει το έργο τους στο κομμάτι των καθαρισμών. Αν κάποια σημεία έχουν ξεφύγει, το αυτά μπορεί να είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα. Αλλά νομίζω πως αυτό πρέπει να δώσουμε όλη η έμφαση για το συγκεκριμένο πράγμα που συζητάμε τώρα. Είναι και η ευθύνη που έχει ο καθένας από εμάς ως πολίτης, αλλά και η ευθύνη που έχουμε εμείς ως πολιτεία στον καθαρισμό όλων των σημείων αυτών που μπορούν να προκαλέσουν μια πυρκαγιά η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε λόγο, οποιαδήποτε στιγμή, ειδικά σε ακραία φαινόμενα όπως είναι αυτές τις μέρες με τον άνεμο πάρα πολύ ισχυρό και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Λοιπόν, σε επιφυλακή και αύριο και να δούμε αν χρειαστεί να τα ξαναπούμε και αργότερα. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει να πηγαίνει προς το καλύτερο η κατάσταση σε ό,τι αφορά το δικό σας τομέα και δεν θα χρειαστεί να μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ευχαριστώ κύριε Ζόμπο, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι μετακινείται προς το Πορτογερμενό το μέτωπο της φωτιάς. Γιατί μου γράφουν εδώ πέρα, καλός μου λέει, και ενώνεται. Με ρωτάτε. τι είμαι εγώ αρμόδιος Σπύρος Βεσπή, για να κρίνουν ότι πρέπει να εκενωθεί περιοχή. Προφανώς καλώς εκενώνουν. Τι πάνε να πει είναι τουριστική περιοχή. Εντάξει, άμα είναι τουριστική περιοχή να τους αφήσουμε. Να κάνουν τον μπάνιο τους, ξέρω εγώ. Ξέρει κανείς σε ένα τέταρτο, μισή ώρα, μία ώρα τι θα κάνει φωτιά, πού θα την πάει ο αέρας? Δηλαδή κάνετε ορισμένοι, ρωτάτε κάποια πράγματα και προσπαθώ να καταλάβω. Διαβάζω την ερώτηση και προσπαθώ να καταλάβω πώς το σκέφτεστε. Προφανώς ο κόσμος που είναι εκεί θα στερηθεί τον μπάνιο του, μα εδώ συζητάμε να σωστεί η ζωή του. Μην πάει φωτιά και δεν μαζεύεται. Δεν ξέρω. Κυρία Διονύση, δεν το διαβάζω καν το μήνυμά σας για την περιοχή που μου λέτε, γιατί. Κύριε Νίκο, ποιος να πάρει στο σπίτι του, τι να πάρουνε? Τις χιλιάδες αυτών που κατακλείζουν εκεί τα παράλια της Ισπανίας.
2: Ναι.
0: Μας τύχει μόνο, γιατί απ' έξω καλά το βλέπουμε. Αλήθεια, η Ελλάδα τι στάση θα τηρήσει? Γιατί αρχίζουν τώρα οι χώρες, βλέπω, οι ευρωπαϊκές, και διαιρούνται. Η Ιταλία, ας πούμε, από τη μία λέει αυτό, η Δανία από την άλλη λέει να βοηθήσουμε. Κάτι γίνεται. Εμείς θα επιλέξουμε σωστή πλευρά της ιστορίας τώρα ή δεν έχει? Τώρα είναι ευρωπαϊκό, είναι άλλο κόλπο. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, μετά το δελτίο θα βγάλουμε τον αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας από τις χειρότερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών στη Βιωτία, η αλήθεια είναι, τον κύριο Ντασιώτη. Κάντε μια προσπάθεια. Καλά, τώρα δεν προλαβαίνουμε, πόσο έχουμε, ένα λεπτό? Ναι. Θα πάμε στο δελτίο και μετά θα κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και με το Χαϊδάρι, να δούμε τι γίνεται εκεί και με τον Ασπρόπυργο, με τους δημάρχους, για να, κυρίως με τον Ασπρόπυργο τώρα που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων με την κυρία Κασιανή Βραχά και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200 το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να μας μεταφέρετε εικόνα, εάν κρίνετε ότι κάτι είναι χρήσιμο για τους συνακροατές. Κινήστε κάπου, βλέπετε φωτιά, καπνό, οτιδήποτε, και μπορούμε να βοηθήσουμε όλους όσοι κινούνται ή μετακινούνται ή ταξιδεύουν ή μπορεί να βρίσκονται και στα σπίτια τους. Και στούντιο papakirialfm.gr το email επικοινωνίας για τα μηνύματα σας. Η Ιταλία λέει είχε ένα πλεονέκτημα ενάντια της Ισπανίας, δεν είχε χερσαία σύνορα για να δεχόταν τέτοιον όγκο μεταναστών. Γίνεται δεν έχει χερσαία σύνορα. Λοιπόν, πάμε.

0: Real FM.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
2: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις.
6: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
7: Για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην Κερατέα ανάμεσα σε Βιέθη και Διψέλιζα. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Ποικίλο Όρος. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα του 112 για εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνω Δάσους Χαϊδαρίου στο Περιστέρι. 14 νοσηλευόμενοι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί μεταφέρθηκαν σε άλλο ίδρυμα. Η εικόνα είναι βελτιωμένη, δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος. Νέο μέτωπο έχει ξεσπάσει στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Στον Άγιο Βασίλειο 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Απομακρύνονται προς Μάνδρα οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Προσίλη και Πόρτο Γερμενό. Νέα αναζωπήρωση εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Γιανιού στο Ρέθυμνο, στην περιοχή ανάμεσα σε Ασώματο και Πρέβελη. Εκενώνονται δύο χωριά. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι στις νερατζιές Αιγείου, καθώς έχει ξεσπάσει νέο μέτωπο πυρκαγιάς. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Εκενώθηκε το χωριό. Περιορίστηκε το μέτωπο της Αργολίδας. Δύο ηλικιωμένοι από το Φίχτη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται αύριο Αττική και Εύβοια, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Από τις 12 τα μεσάνυχτα κλείνουν για κάθε δραστηριότητα οι λόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα. Περισσότερα στο enikos.gr. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Αττική Οδό από περιφερειακή Εγάλεο μέχρι Ελευσίνα. Άρση του απαγορευτικού απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου αποφάσισαν οι αρχές με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα. Η Ιταλία προχώρησε στην αναστολή της συνθήκης Σέγγεν μετά τη μαζική εισβολή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Σοβαρό πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τον Παύλο Παντελίδη να τραυματίζεται σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Καλυθέα. Υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, μένοντας εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου μέσου Kings Kangwa, που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Real Weather. Γενικά αίθριος αύριο καιρός με θυελώδεις βόρειους ανέμους, τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 8.
1: Να σας ενημερώσω εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο συντονισμένοι ότι είναι προγραμματισμένη τώρα να ξεκινήσει, μπορεί να έχει ξεκινήσει κιόλας, η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά με θέμα τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο. Μου έχει στείλει μήνυμα εδώ ο Σπύρος Παπαδάκης, τον ευχαριστώ. Και είναι πολύ πιθανό να έχουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα και δήλωση του Υπουργού, την οποία εάν την ώρα που θα γίνει θα συνδεθούμε βεβαίως για να την παρακολουθήσουμε μαζί. Πάμε στον ασπρόπυργο δήμαρχος, ο κύριος Ιωάννης Ηλίας. Ελάτε, δήμαρχε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας, δώστε μας εικόνα σας παρακαλώ.
2: Εντάξει, είναι μια φωτιά η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ξεκίνησε γύρω στις 4.30 το απόγευμα περίπου. Πάνω από την περιφερειακή Εγάλεο προς, ναι, προς το όρος της Εγάλεο, δηλαδή προς το Ποικίλο όρος. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η άνεμη, η σκήση των ανέμων ήταν τεράστια. Έφυγε φωτιά προς το βουνό, επιχείρησαν, ευτυχώς που επιχείρησαν πάνω από 19 αέρια μέσα, 5 και 5, 6 και 4, δεν θυμάμαι.
1: Καλά, δεν είναι μικρή σημασία έχει αυτό, ναι.
2: Ακριβώς, με πολλές δυνάμεις πυροσβεστικής, εδώ οι δυνάμεις του Δήμου, εθελοντές, πεζοπόρα τμήματα πυροσβεστικής και ήταν δύσκολο, όμως θα έπρεπε να ανέβουν στο βουνό, καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η επέμβαση.
1: Ναι.
2: Ευτυχώς στέφτηκε με επιτυχία και κάπου κρατήθηκε η φωτιά και δεν πέρασε το βουνό για να πάει προς Χαϊδά.
1: Άρα αυτή την ώρα που μιλάμε είναι υπό έλεγχο.
2: Αυτό, ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως είναι υπό έλεγχο.
1: Mm-hmm.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία.
2: Υπό έλεγχο και εντάξει, πιστεύουμε ότι και τη νύχτα θα συνεχίσει το ίδιο.
1: Ναι, καλά, προφανώς τώρα η επιφυλακή ούτως ή άλλως το υποέλεγχο δεν σημαίνει ότι δεν έχει σβήσει η φωτιά, οπότε...
2: Σε αυτό έχετε δίκιο, σε αυτό έχετε δίκιο. Είναι δάσος, δυστυχώς όμως κάηκαν δέντρα, κάει και δάσος, το οποίο είναι πολύτιμο για την περιοχή μας.
1: Μακάρι να μείνουμε σε αυτό... Για να
2: μακάρι.
1: Οι δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν στο σημείο να καταφέρουν
2: μακάρι,
1: να περιορίσουν,
2: μακάρι,
1: να σταματήσουν τη φωτιά, να τη σβήσουν
2: μακάρι,
1: δηλαδή.
2: Βέβαια υπάρχουν γύρω γύρω μας και στον Άγιο Βασίλη μια μεγάλη φωτιά από ό,τι μου είπανε,
1: ναι,
2: στην Κυριακή, που και εκεί υπάρχουν πεζοπόρα τμήματα από ό,τι μου είπανε, και στο Πορτογερμενό κάπου είναι σε επιφυλακή. Γιατί είναι από πάνω από τον Άγιο Βασίλη, ένα βουνό τους χωρίζει. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να επαγρυπνούμε όλοι.
1: Μάλιστα, με ρωτούν εδώ ακροατές στη Λάκα Κάτσαρη, λέει πώς πάει το μέτωπο.
2: Στη Λάκα Κάτσαρη ήταν ένα μέτωπο που έκαιγε όχι σε δασική έκταση, σε χρωτοδυναδική έκταση. Εντάξει, αυτό εκεί είναι σύνηθες, δυστυχώς.
1: Ναι.
2: Διεκδημένη ομάδα η οποία καίει συνεχώς.
1: Α, έχουμε, είναι, ναι, κατάλαβα.
2: Εντάξει, ό,τι γίνεται στο τρένο, αυτή η περιοχή, ό,τι γίνεται και διακόπτεται,
1: τα δρομολόγια, ναι, ναι.
2: Τα δρομολόγια. Mm. Εκεί είναι αυτή η περιοχή, είναι, εντάξει, είναι επάγγελμά τους, δυστυχώς, δεν εισακουόμαστε. Θεωρούμε ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι πιο αυστηρά.
1: Δήμαρχε, από ποιον δεν εισακούεστε, δηλαδή πού πηγαίνετε και με...
2: Τι να σας πω.
1: Ποιος σε ποιον τα λέτε και δεν σας ακούει.
2: Θα πρέπει τα μέτρα να είναι πολύ πιο σκληρά εκεί. Θα πρέπει η αστυνόμευση να είναι καθημερινή.
1: Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα άβατο κατά κάποιο τρόπο.
2: Όχι, έχει δημιουργηθεί. Υπάρχει άβατο.
1: Α, υπάρχει άβατο.
2: Υπάρχει άβατο. Υπάρχει και ευτυχώς που τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση. Πιο καλή, εννοείται. Αλλά δεν φτάνει.
1: Πιο καλή αντιμετώπιση από ποιον?
2: Από την πολιτεία.
1: Α.
2: Δηλαδή υπάρχουν μέτρα. Κυκλοφορεί πλέον εκεί η αστυνομία που δεν κυκλοφορούσε ποτέ.
1: Ναι.
2: Που δεν κυκλοφορούσε ποτέ. Η περιοχή εδώ φυλάσσεται από τρόμο δικό μας που ενημερώνουμε αυτομάτως την πυροσβεστική.
1: Ναι.
2: Αυτομάτως, αλλά έχουμε κάθε μέρα από μία φωτιά. Κάθε μέρα από μία φωτιά.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Εκεί επειδή είναι γκέτο, υπάρχει ο νόμος της σιωπής, όπως καταλαβαίνετε. Δύσκολα μπορεί να πει κάποιος ότι ξέρει ο γείτονας έβαλε για να κάψει, για να πάρει το πέταλο, το χαλκό. Τέλος πάντων, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε το καλοκαίρι.
1: Της περιοχής, μάλιστα.
2: Και πραγματικά, πραγματικά, μακάρι μια τέτοια μικροφωτιά που ανάβουνε να μην δημιουργήσει μεγαλύτερα θέματα στις επιχειρήσεις των περιοχών και χαθούνε περιουσίες ή κατ' επέκταση χαθούνε ζωές. Αυτά.
1: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, γεια σας κύριε Θοδωρή από την Καρδίτσα, με τόσα ελευθέρατα την κακή νοοτροπία του Έλληνα και ένα καθεστώς νοοτροπία ταβαντζή, αλλά θα γίνουν στάχτη. Μάλιστα. Με συνεδριάσεις, μου γράφει ο κύριος Θοδωρής, λύνονται ποτέ τα προβλήματα. Αυτές οι συνεδριάσεις είναι για σανό. Αν ήταν να λυθούν τα προβλήματα με συνεδριάσεις, θα είχαν λυθεί εδώ και χρόνια. Εντάξει, η συνεδρίαση γίνεται για να υπάρξει ένα συντονισμός, να. Μια αποτίμηση, να δουν λίγο τις δυνάμεις. Εντάξει, χρειάζονται και συνεδριάσεις. Δεν λύνει η συνεδρία το πρόβλημα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Ο ρόλος της συνεδρίασης είναι των φορέων είναι επικουρικός. Ξαναλέω, θα κάνουν μια αποτίμηση του τι έχει συμβεί. Θα δουν τις δυνάμεις που έχουν χρησιμοποιηθεί, ποιες δυνάμεις πρέπει να αποσυρθούν, γιατί υπάρχει και αυριανή ημέρα. Ποιες άλλες θα μπουν στο, θα ενταχθούν στην πυρόσβεση, στην φύλαξη κτλ. Χρήσιμη είναι. Και βέβαια η συνεδρίαση συνεπάγεται και μια δήλωση που έρχεται πριν μετά για να σφραγίσει αυτό που συνέβη και να μια δήλωση αποτίμησης επί της ουσίας. Αυτό. Νομίζω ότι έχει ρίξει η κυρία Κώστα λευκή πετσέτα η πολιτική. Αν αυτό εννοείται. Δεν νομίζω.

0: 18 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Με ενημέρωσε τώρα πριν από λίγο η κυρία Βραχά ότι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά και στην Κερατέα. Ο κύριος Γιάνναρος, πυρομετρολόγος. Καλησπέρα κύριε Γιάνναρε, τα λέγαμε και προχτές και μας λέγατε ότι δύσκολες ήταν οι συνθήκες μέχρι και την Κυριακή.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, καλησπέρα.
0: Για δώστε μας λίγο την εικόνα τώρα, τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, έχουμε δύσκολες συνθήκες όπως θα περιμέναμε από την Τετάρτη και τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή θα πάμε με αυτές τις συνθήκες. Αύριο θα υπάρξει σε κάποιες περιοχές από το απόγευμα και μετά μία μικρή υποχώρηση της έντασης των ανέμων. Θα επιμείνουν λίγο περισσότερο σε κάποιες περιοχές μέχρι και την Κυριακή και από την Κυριακή και έπειτα, μέρα με την ημέρα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα ανεβαίνει μέχρι και τις 10 Αυγούστου περίπου. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία φαίνεται ότι θα βρισκόμαστε μέρα με την ημέρα, ξαναλέω, 3 με 4 βαθμούς επάνω από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας. Το επισημαίνω

0: προσεκτικοί, να συμμορφωθούμε επιτέλους με τις απαγορεύσεις που υπάρχουν, ούτως ώστε να μην βλέπουμε τις εικόνες που βλέπουμε σήμερα.
1: Ναι, όπου βέβαια σήμερα πια είναι πάρα πολλές οι περιοχές όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές. Διάβαζα πριν ότι είναι πάνω από 73.
0: Δυστυχώς, ναι, είναι από τα χειρότερα σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας δασοπυροσβεστικός μηχανισμός. Το να καλείται ταυτόχρονα να πρέπει να διαχειριστεί πάρα πολλά περιστατικά. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για τουλάχιστον 4 με 5 περιστατικά πυρκαγιών, τα οποία είναι σημαντικά σε έκταση, δεν είναι δηλαδή απλά τα οποία μπορεί να αντιμετωπίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Είναι περιστατικά τα οποία απαιτούν πολλές δυνάμεις, απαιτούν πολύ κόπο. Υπάρχει ήδη μεγάλη καταπώνηση, γιατί θα θυμίσω ότι είχαμε πριν από δύο μέρες τις πυρκαγιές και στη Λέσβο και στο Ρέθυμνο. Οπότε
1: και στην Πάρο που είχαμε αναζωπήρωση.
0: Και στην Πάρο, πολύ σωστά. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και το τονίζω ξανά, αυτό που μπορούμε να κάνουμε ο καθένας μας είναι να προσέχουμε. Είναι να προσέχουμε.
1: Ναι. Είπατε ότι μέχρι τις 10 του μήνα θα πάμε με υψηλές θερμοκρασίες, 3 έως 4 βαθμούς υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή. Άρα μιλάμε για καύσωνα επί της ουσίας.
0: Ναι, δεν μπορούμε ακόμη προγνωστικά να μιλήσουμε για το αν θα βρεθούμε σε επίπεδα καύσωνα. Ωστόσο, η τάση αυτή τη στιγμή προγνωστική λέει ότι από Κυριακή Δευτέρα, σταδιακά μέρα με την ημέρα, θα ανεβαίνει η θερμοκρασία στο σύνολο σχεδόν της χώρας, για να φτάσουμε εκεί πέρα γύρω στις 10 Αυγούστου να είμαστε 3 με 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Όταν θα αρχίσουμε να πλησιάζουμε στις περίπου 3 με 4 ημέρες, θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα για το αν θα μιλήσουμε για κύμα καύσωνα.
1: Ναι, ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνει, ξαναλέω, ακόμη περισσότερο τη βλάστηση, θα είναι ακόμη πιο εύκολο να υπάρξει πυρκαγιά, οπότε πολύ προσοχή.
1: Ναι, δεν έχουμε όμως εικόνα ακόμα για τους ανέμους.
0: Για τους ανέμους όχι, δεν έχουμε εικόνα. Βέβαια, όποτε έχουμε αυτή την τάση να ανεβαίνει η θερμοκρασία, υποχωρούν και οι άνεμοι. Υποχωρούν, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θα πνέουν με τις ταχύτητες με τις οποίες πνέουμε τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως να έχουμε ανέμους. Όχι φυσικά στα 7, 8 και 9 μποφόρ που είχαμε κατά τόπους, αλλά μπορεί να έχουμε ανέμους στα 4 και στα 5 μποφόρ. Και με την υψηλή εφλεκτότητα της βλάστησης και ο άνεμος αυτός είναι υπέρ αρκετός για να έχουμε μια μεγάλη και πιθανώς καταστροφική πυρκαγιά.
1: Να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, σωστά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
0: Γιάννη. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.

0: 23 λεπτά μετά τις 8, ο κύριος Γιώργος Δασιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Ελλάδα. Κύριε Δασιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Δώστε μας την εικόνα, παρακαλώ. Είναι μία από τις πιο μεγάλες φωτιές που έχει αντιμετωπίσει η Βιωτία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως. Σήμερα η Βιωτία δοκιμάζεται στο παραλιακό της μέτωπο, στον Κορινθιακό κόλπο. Είχαμε το πρωί και ακόμα συνεχίζεται το μέτωπο του Αγίου Βασιλείου. Βέβαια, συνεχίζεται περισσότερο ελεγχόμενο και χωρίς το φόβο των ανθρώπινων ζώων πλέον, γιατί έγινε ο πυκλοβισμός 280 περίπου κατοίκων με πλωτά μέσα. Επιχειρούν εκεί τα πυροσβεστικά, τα επίγεια πυροσβεστικά μέσα. Δυστυχώς στην αέρα δεν έχουμε λόγω των καιρικών συνθηκών. Επιχειρούν, είναι τα πράγματα κάπως καλά, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο μέτωπο της Δοβρένας, είναι η φωτιά της ξηρονομής που ξεκίνησε από το πρωί, έχει επεκταθεί, κοντεύει, πλησιάζει επικίνδυνα την κοινότητα της Δοβρένας, είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, με πολλά παρακλάδια αυτό το μέτωπο, δεν υπάρχουν εναέρια δυστυχώς και σε αυτό το μέτωπο λόγω των καιρικών συνθηκών, υπάρχουν μόνο επίγειες δυνάμεις, η περιοχή είναι ιδιαίτερα δυσπρόσιτη, οπότε οι επίγειες δυνάμεις περιμένουν τη φωτιά σε κάποια σημεία να την αντιμετωπίσουν. Γενικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Άρα από αυτά που μας περιγράφετε, κύριε Δασιώτη, καταλαβαίνω ότι η νύχτα θα είναι κρίσιμη.
1: Θα είναι μακρά η νύχτα απόψε, έτσι φαίνεται.
0: Θα είναι κρίσιμη.
1: Ναι.

0: Έχουν γίνει βεβαίως εκενώσεις.
1: Έγινε η μεγάλη εκένωση του Αγίου Βασιλείου το πρωί.
0: Ναι.
1: Έγινε επίσης το πρωί μερική εκένωση της ξηρονομής, άνθρωποι που ανήμποροι, ηλικιωμένοι, που δεν θέλαμε να τους αφήσουμε μόνους τους με τον κίνδυνο της φωτιάς. Είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε άλλο. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Είναι πολύ κοντά η φωτιά στην κοινότητα της Δοβρένας. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Ωστόσο όμως τα πράγματα δεν είναι καλά. Είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο. Υπάρχει καύσιμη ύλη πολύ. Υπάρχουν σφοδροί άνεμοι. Και δεν υπάρχει εναέρια υποστήριξη. Βέβαια τώρα που νυχτώνει, και ακόμα και αν κοπάσουν οι άνεμοι,
0: δεν θα μπορούν να επί ούτως ή άλλως δεν επιχειρούν τα εναέρια.
1: Ναι.
0: Ρωτούν ακροατές εδώ, κύριε Ντασιώτη, μία ερώτηση είναι αν η Περιφέρεια Αττικής έχει στείλει δυνάμεις στη Βιωτία, και άλλη μία αν κινδυνεύει Θήβα από το μέτωπο.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Θήβα δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Είναι πολύ μακριά. Είναι δήμος Θηβαίων οι περιοχές που έχουμε τα μέτωπα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την πόλη της Θήβας.
0: Ναι.
1: Η Αττική, όχι, δεν χρειάστηκε να στείλει, έχει τα δικά της μέτωπα η
0: Όχι,
1: Αττική.
0: Εννοώ στη λογική του ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για ένα αέρα, και επειδή είναι πολύ μεγάλη η πυρκαγιά σε συνδρομή.
1: Ίσως πιθανότατα έχει στείλει στη συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ναι, υπάρχουν. Δεν ξέρω από ποιες περιοχές έχουν έρθει.
0: Ναι, πάντως ναι.
1: Υπάρχουν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα.
0: Mm-hmm.
1: Και πράγματι δίνουν μια μάχη πολύ δύσκολη οι πυροσβέστες μας μέσα στην καρδιά των μετώπων και χωρίς την εναέρια υποστήριξη, και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για αυτούς, γιατί με τη σφοδρότητα των ανέμων και με την περιδίνηση που δημιουργούν οι άνεμοι, ξαφνικά μπορεί να βρεθούν μέσα στην καρδιά του μετώπου, όπως συνέβη στο Ρέθυμνο, και που απευχόμαστε σε κάθε περίπτωση και η σκέψη μας είναι σε αυτούς τους ανθρώπους να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Δυνάμεις πυροσβεστικές επίγειες υπάρχουν ισχυρές παντού.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ντασιώτη.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα για το Νίκο μου. Αυτό που μου γράφεις τώρα δεν θα, δηλαδή πραγματικά δεν θα μπω στη διαδικασία. Δεν με νοιάζει ποιος έχει πει να πάρουμε μετανάστες. Δεν συζητάμε αυτό απόψε, αλήθεια. Αλλά και αν το συζητούσαμε, όποιος και αν το πει, δεν με απασχολεί. Το θεωρώ ανούσιο, φεδρό, γελίο. Δεν μπαίνουμε σε τέτοιες συζητήσεις. Ιντλ ειδήσεων σε πολύ λίγο με την κυρία Κασιανή Βραχά. Επιστρέφουμε.

0: Νέες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνούπιέρα.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στη κοινότητα. Δομβρένας είπε στον Real FM ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Δασιώτης. Στον Άγιο Βασίλειο 280 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης. Το μέτωπο πέρασε και στην Αττική. Απομακρύνονται προς Μάνδρα οι πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Προσύλλη και Πόρτο Γερμενό. Η εικόνα στη φωτιά στο ποικίλο όρος είναι βελτιωμένη, δήλωσε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα του 112 για εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνω-Δάσος Χαϊδαρίου προς Περιστέρι. 14 νοσηλευόμενοι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί μεταφέρθηκαν σε άλλο ίδρυμα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Κερατέα ανάμεσα από Βιέθη και Διψέλιζα. Σε πλήρη εξέλιξη τα μύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Άρτα και Αίγιο. Περισσότερα στο real.gr.

0: 35 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Βράδυ, βραδιά Παρασκευής, τελευταία μέρα του Ιουλίου, πολύ δύσκολη μέρα για αρκετές περιοχές της χώρας, για όλη τη χώρα. Πάμε στην Κερατέα, ο δήμαρχος εκεί έχει οριοθετηθεί βεβαίως η φωτιά, αλλά κύριε Λουκά, τι έχει συμβεί? Είχαμε πέντε...
1: Εμβρισμός καραμπινάτος που λέμε λαϊκά, τέσσερις διαφορετικές αιστείες σε μεγάλη απόσταση μία από την άλλη, επί της λεωφόρου Κερατέας Λαβρίου, το μεγάλο δρόμο, στη δεξιά πλευρά για Δευάδος και Λαβρίου, που σημαίνει ότι περνούσε και πέταγε, ότι πέταγε και η φωτιά, ο αέρας είχε κατεύθυνση προς το δρυμό. Οπότε εάν περνούσε το δρόμο, την πιέσανε τη φωτιά ακριβώς εκεί που τελείωνε το πρανές και πήγαινε για το, να περάσει το δρόμο και να πάει στα δασάκια. Εκεί μετά όλο το βράδυ θα έχει, δεν μπορούσε με τίποτα να σβήσει. Ναι. Είναι περιοχή δύσβατη, δαστώδης κλπ. Ήρθανε πολλές δυνάμεις, τις περιοριστικές επίγειες, ήρθε και ένα ελικόπτερο. Ήταν και η ώρα τέτοια που έχουν σταματήσει πλέον. Αλλά όλα καλά, είχε και η πολιτική προστασία του Δήμου, αμάξια πολλά και από όμορους Δήμους, τη σβήσαμε, δεν πάθαμε σκιά.
0: Ναι. Πόσα μέτωπα είπατε, κύριε Λουκά?
1: Τέσσερα διαφορετικά μέτωπα, το ένα σε απόσταση από το άλλο.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει, το είπε και ο διοικητής, έχει τώρα επιληφθεί το ανακριτικό της περιοριστικής για να δούμε από το υλικό από κάμερες κλπ. Τι μπορεί να βγει να βγάλουν από θέμα ορίσματος.
0: Δηλαδή το ένα μετά το άλλο σε διάστημα, ας πούμε, 5-10 λεπτών ξέσπασαν.
1: Όχι, ταυτόχρονα σας λέω.
0: Ταυτόχρονα.
1: Δηλαδή ένα χιλιόμετρο μία από την άλλη. Δηλαδή, ξεσπάσταν σε διάστημα 2 λεπτά, 3 λεπτά, ταυτόχρονα και 4.
0: Μάλιστα. Ή να πω, τουλάχιστον ευτυχώς οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα.
1: Ναι, τώρα είναι τελείως, δεν είναι βράδυ. Δηλαδή δεν θα είχαμε βοήθεια από αέρα μέσα. Προφανώς είδαν ότι υπήρχαν και αλλού μέτωπα. Σου λέει δεν θα προλάβουν να έρθουν και βραδιάζει κιόλας. Εντάξει, αυτό τώρα είναι, παιδιά, δηλαδή... Εάν συλληφθεί, πρέπει τα δέοντα, δεν γίνεται. Όποιος το έχει κάνει αυτό.
0: Μάλιστα. Καλά, ούτως ή άλλως επιφυλακή θα υπάρχει όλο το βράδυ εκ των πραγμάτων.
1: Μπράβο, Δημήτρη, μπράβο σας. Μπράβο, το ξέρω, συγχαρητήρια.
0: Μιλάει και με τις δυνάμεις εκεί. Με την
1: πάνω, πάνω από 80 οχήματα. Δηλαδή ήρθαν οχήματα εθελοντές, πυροσβεστικοί.
0: Υπήρξε πολύ άμεση κινητοποίηση και πολύ γρήγορα.
1: Άμεση. Δηλαδή ο διοικητής εδώ τώρα είναι. Λοιπόν.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Λουκά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, γεια σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Στα 46 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Σε μια δύσκολη βραδιά. Πάμε λίγο να ακούσουμε την ενημέρωση της πυροσβεστικής για τα πυρηνικά μέτωπα, ο κύριος Βαθρακογιάννης.
1: 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια. Στο Μάραθο Ευρυτανίας η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Αρχοντοχώρη Αμφιλοχίας, Φλόκα Αχαΐας και Χινίτσα Αργολίδας. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στο Ποικίλο Όρος επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής. Οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Πλησίων της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αδυνατούν να πραγματοποιήσουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των θυελωδών ανέμων που δημιουργούν έντονες αναταράξεις και σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων. Αυτή την ώρα οι δυσκολότερες πυρκαγιές εξ αυτών λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των θυελωδών ανέμων εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας, όπου επιχειρούν 215 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 57 οχήματα. Στην ίδια περιοχή επιχειρεί ομάδα δευκαλίων και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ταυτόχρονα δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας στην διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ανάλογα, έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε προς τον παραλιακό οικισμό του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Από νωρίς δόθηκε εντολή και έπλευσαν στο σημείο ένα πλοίο και ένα ταχύπλοιο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη και απομάκρυναν με ασφάλεια συνολικά 254 άτομα. Στην πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος και 20 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημίες. Στην πυρκαγιά στο Φίχθη Αργολίδας επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αναμένεται ακραίος και για αύριο Σάββατο, σε Αττική και Εύβοια, και πολύ υψηλός στην υπόλοιπη χώρα. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας και σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση οι πολίτες για τη δική τους ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έκανε μία αναφορά στις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο 24ωρο, αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη, αυτές που έχουν οριοθετηθεί, αυτές που έχουν τεθεί υπό έλεγχο, και μία σύντομη αναφορά στο τι αναμένουμε την αυριανή ημέρα, που θα είναι εξίσου δύσκολη σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, όχι υψηλές για την εποχή, αλλά υψηλές θερμοκρασίες ούτως ή άλλως. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την δύσκολη νύχτα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα, σε πολλές περιοχές της χώρας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφετε εδώ Τζίνι, το μήνυμα που μου έχει στείλει που αφορά την παιδεία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, το κρατάω. Ενώ ότι την κοινωνική παιδεία, γιατί δεν είναι για την απόψινή βραδιά, ή τουλάχιστον δεν είναι για την ώρα τώρα, αλλά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το διάβασα και άλλη μέρα θα μπορούσαμε να το συζητάμε και με όλους τους ακροατές για ώρες. Έχει στείλει ο Σωτήρης μια φωτογραφία τραβηγμένη από τη λεωφόρο Αθηνών προς Ελευσίνα. Τώρα, λέει, την ώρα που την τράβηξε, ο καπνός έχει καλύψει και τον ήλιο. Εντάξει, τώρα τι να σας περιγράψω τώρα από τη φωτογραφία. Αυτό που σας λέω, ο καπνός έχει καλύψει τον ήλιο. Έχει σκοτεινιάζει δηλαδή το τοπίο, γιατί ο καπνός κρύβει τον ήλιο. Καλησπέρα κύριε Αντώνη, καλησπέρα κύριε Γιάννη, κυρία Χιλέα, κυρία Στυλιανή, κυρία Ελένη και ο κύριος Θεόφιλος, να είστε καλά, και η κυρία Σοφία βεβαίως. Βλέπω τα μηνύματα που έχετε στείλει, που είναι μηνύματα χαιρετισμού ή εκδήλωση συμπαράστασης στους πυροσβέστες ή στους πληγέντες από τις πυρκαγιές, οπότε δεν τα διαβάζω γιατί λέω τα ονόματά σας για να ξέρετε απλά ότι τα έχω διαβάσει, ότι τα έχω δει, γιατί κινούνται όλα στο ίδιο μήκος κύματος, δύναμη σε όλους όσοι αγωνίζονται, δοκιμάζονται κτλ. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι για να πάμε σιγά σιγά σε δελτίο. Να σας πω ότι θα ανοίξουμε γραμμές από τις 9.30 απόψε, γιατί έχω ακόμα 2-3 επικοινωνίες στο μυαλό μου που μπορεί να μας βγουν, μπορεί και όχι. Τι ξέρετε τώρα, με τις φωτιές δεν μπορείς να προγραμματίσεις κιόλας. Καλή η κυρία Αναστασία συνεχώς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Γεργελεζίου. Καλή συνεχώς, αλλά βγαίνουν σε άλλα κανάλια, είναι εκείνη την ώρα στην πυρόσβεση, είναι με τους παράγοντες, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο να δούμε τι από αυτά θα είναι εφικτό να το έχουμε στον αέρα, και σιγά σιγά μετά τις 9.30 θα πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε και μαζί.

0: ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά.
1: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να